fixtures stretch. Propellers flaps set. Stoves on.

0: άποψη, έτσι, γιατί έχω γεννηθεί το 75, οι Knicks δεν είχαν, έκτοτε δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή εμείς, όχι που δεν έχουμε δει τέτοιο...
0: Ούτε εσύ έχεις δει τους Knicks να παίρνουν πρωτάθλημα, σίγουρα.
1: Εγώ δεν έχω δει τον Άρη να παίρνει στο ποδόσφαιρο, ρε εσύ.
0: Σωστά, ναι.
1: Και, στο, και κύπελο τώρα μου λες το τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Έτσι και αυτό εσύ, το έχεις τον καημό, άλλο καημό έχεις εσύ. Εντάξει, νομίζω ότι με το παιχνίδι, και δεν καλά θα ασχοληθούμε, αλλά θα πω αυτό, ότι με το αυτό που έγινε χθες στο Spurs Knicks, νομίζω ότι έχει γίνει μια συναστρία, έχουν συντονιστεί τα άστρα, ναι. Επιτέλους να πάρουν Knicks ένα πρωτάθλημα, δεν ξέρω δηλαδή, και τους αξίζει βέβαια, έτσι.
1: Θα πούμε, ναι. Γιατί το συζητούσαμε κατ' ιδία στο τηλέφωνο και το όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θεωρούμε ότι έχει πολύ ζουμί, θα έχει πολύ ζουμί αυτή η ιστορία, ότι βλέπουμε και ωραία παιχνίδια, βλέπουμε
0: πολύ
1: μπάσκετ.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ επιτέλους,
1: ναι, επιτέλους.
0: Το έχουμε πει ότι
1: μπράβο.
0: Στο NBA θέλαμε να δούμε ένα μπάσκετ πιο... συνολικό να το πω.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: πιο μαγικό. Πιο
0: με συνεργασίες, heads out, άμυνες, rebound.
1: Πλουραλισμό.
0: Ναι, όχι μόνο τρίποντα μας. Έχει και το τρίποντα μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα
1: όχι
0: το,
1: μόνο τα.
0: Δεν
1: θα πω. Δεν θα πω μόνο για τα τρίποντα. Δεν είναι και το η ομάδα του Κωστή εναντίον της ομάδας του Μιχάλη. Και πάμε και κάτι άλλοι οι οποίοι. Όχι, είναι ομάδες ομάδες.
0: Κοίτα, οι Spurs έχουν βέβαια έχουν έναν superstar.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι είναι ακόμα έτοιμο.
0: Θα είναι ένα superstar που θα το κουβαλήσει το άθλημα για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Τουλάχιστον.
1: Σωστά.
0: Ναι. Και οι Spurs, εγώ δεν έχω αμφιβολία. Οι Spurs θα πάρουν πρωταθλήματα. Ναι. Όχι πρωτάθλημα. Ναι. Στο άμεσο μέλλον κιόλας. Είναι μια ομάδα χτισμένη για αυτό το λόγο.
1: Ναι, και με πολλά νέα παιδιά.
0: Συγχαρητήρια στον Πόποβιτς, γιατί αυτό είναι ίσως το τελευταίο έργο Πόποβιτς, αυτό που θα δούμε.
1: Ναι.
0: Είναι το τελευταίο δημιούργημα, το τελευταίο αρχιτεκτόνημα, να το πούμε, αυτού του μεγάλου προπονητή. Yeah. Η τελευταία σφραγίδα.
1: Και σπουδαίου ανθρώπου.
0: Ακριβώς, σπουδαίου ανθρώπου. Θα βλέπουμε αυτή την ομάδα, τη συγκεκριμένη ομάδα των Spurs, παρόλο που έχει αποσυρθεί ο Πόποβιτς και θα τον μνημονεύουμε συνέχεια. Και καλά θα κάνουμε κιόλας, γιατί είναι ένα οικοδόμημα το οποίο πρακτικά είναι δικό του.
1: Εκτός από αυτό, είναι τεράστια προσφορά του στο άθλημα.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό ασυζητητή, αλλά τώρα μιλάω και για μια ομάδα πρωταθλήτρια. Φεύγοντας είναι σαν να έχει αφήσει μια παρακαταθήκη. Φεύγω ήσυχος. Δηλαδή σας έχω αφήσει μια ομάδα για να τη φτιάξετε και να την κάνετε υπερπρωταθλήτρια όπως είχα κάνει εγώ τότε. Θα το δούμε αυτό. Θα δούμε τώρα και πώς θα συνεχιστούν και μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Μάλλον θα έχει τελειώσει και το NBA.
1: Οπότε, δεν ξέρουμε, ναι. Λογικά. Ναι.
0: Λογικά, ναι. Σίγουρα άλλο ένα παιχνίδι. Μπορεί να έχει κι άλλα τρία.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να έχει κι άλλα τρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις που μπορεί να πάει. Μπορεί να γίνει μια τεράστια ανατροπή τώρα πάλι, γιατί η Spurs δεν αμελείται από σένα. Είναι φανταστική ομάδα.
1: Μα και όλα τα παιχνίδια δείχνουν ότι εκεί είναι. Δηλαδή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Ναι, βέβαια. Καλά τώρα το χθεσινό. Τι λίγο από εκεί, εδώ τώρα μιλάμε για αυτοκτονία, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, πόνο σου πω.
0: Ωραία, μην το συζητήσουμε, πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε στα δικά μας. Ναι.
0: Στα δικά μας δυστυχώς δεν βλέπουμε καλό μπάσκετ. Στα δικά μας εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι, το τρίτο,
1: ναι.
0: Που ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είδαμε επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Με τα δεδομένα, γιατί εγώ θα πω το εξής, θα πω δύο πολύ βασικά πράγματα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και πούμε τα
1: ενδιαφέροντα.
0: Θα πω πρώτον ότι επειδή παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός ως outsider και μια ομάδα που αν πάρει το πρωτάθλημα και λίγο φτιαγμένα κόντρα σε όλα και τα λοιπά και ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός, δεν είναι. Εννοώ δηλαδή ότι μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός όταν ξεκίνησε η χρονιά ξεκίνησε με μια νοοτροπία ότι πάμε να τα πάρουμε όλα φέτος, ό,τι υπάρχει. Εκεί πέλο πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, ό,τι υπάρχει.
1: Καλά, εγώ θεωρώ το ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάντα με αυτήν την νοοτροπία ξεκινάνε.
0: Εννοείται ότι έτσι πρέπει να ξεκινάει. Αλλά πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει δαπανίσει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό στο σύνολο, έχει το μεγαλύτερο budget δηλαδή στην ιστορία του. Ο Παναθηναϊκός ιστορικά δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα τόσο υψηλού budget. Άρα τι συζητάμε τώρα, αν αυτή η ομάδα είναι outsider σε οποιοδήποτε θεσμό, το ότι μέσα στη χρονιά Υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές που υπήρχε αμφισβήτηση, δεν παίξαν καλό μπάσκετ. Αυτό είναι μια απόρρεια πολλών πραγμάτων. Αλλά δεν μπορείς να βγάζεις αυτούς τους παίκτες και αυτό το ρόστερ εκτός διεκδίκησης οποιοδήποτε τίτλου. Αυτό το λέω σαν μια πρώτη παρένθεση, θα το συζητήσουμε και μετά. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει καιρό, αλλά πέρσι από τα play-off, από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Μονακό, συγκεκριμένα μια τακτική του Βασίλη Σπανούλη, η οποία ακολουθήθηκε μετά σαν Ευαγγέλιο και όλη τη φετινή χρονιά, αλλά το βλέπουμε να συνεχίζεται μέχρι και τώρα στους τελικούς, είναι ότι τον Ολυμπιακό, τον οποίον δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε γιατί είναι αναγκαστικά νομοτελειακά είναι μπροστά από όλες τις άλλες ομάδες, και θα σου πω γιατί είναι μπροστά από όλες τις άλλες ομάδες, και παίζει ένα μπάσκετ συνεργασιών, παίζει ένα μπάσκετ γρήγορο, παίζει ένα μπάσκετ το οποίο βασίζεται πολύ στις πάσες και στις αλλαγές, στο να βρούμε το mismatch. Άρα ο Σπανούλης από πέρσι κάνει το εξής. Σου λέει, τα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού θα τα περιορίσω με πολύ hustle playing, πολύ σκληρό παιχνίδι, εξού και το fight for your right που έβαλα. Ναι. Δηλαδή θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά αυτούς τους παίκτες.
1: Εσύ τώρα αναφέρεσαι τώρα στο παιχνίδι του Σπανούλη με τη Μονακό.
0: Ναι,
1: για να μην μπερδευόμαστε.
0: Γιατί από εκεί ξεκίνησε το playbook.
1: Γιατί ενδεχομένως κάποιοι ακούνε τώρα και λένε τι, ποιος Σπανούλης τώρα, τι λέει ας πούμε.
0: Ναι, το περσινό, ευνοείται ότι πάω τόσο πίσω γιατί πρέπει να πάμε τόσο πίσω. Το είχαν προσπαθήσει και άλλοι, αλλά ο Σπανούλης το τελείωσε το θέμα. Δηλαδή έβαλε Μπλόσομ και η Μάλφα Ντιαλό πάνω στα 3-4 του Ολυμπιακού, κυρίως πάνω στο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Ναι, αλλά είπες δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να ερμηνεύσουν αυτό το ρόλο, Κωστή. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να το ερμηνεύσουν όλοι.
0: Μα και ο Παναθηναϊκός έχει. Και πρόσεξε, το hustle play πάντα.
1: Ντιαλό δεν έχει.
0: Εντάξει, έχει.
1: Ντιαλό δεν έχει.
0: Έχει παίκτες, και άμα οι παίκτες πάνε πάνω στην μπάλα, ότι Jay Shorts είναι τέτοιος, ο Τζέρι Αγκράν είναι τέτοιος, δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα παίξουν χάστιλ στο επιθετικό παίκτη και θα τον
1: κουράσουν. Καλά, το θα παίξουν, δηλαδή το θα πάρω εγώ τον μπάσο και θα παίξω, δεν σημαίνει ότι θα παίξω και σαν τον Κωστή.
0: Όχι, προφανέστατα.
1: Γι' αυτό το είπα διαλό.
0: Μισό λεπτό, δεν μιλάμε όμως ότι και ο Παναθηναϊκός έχει αμυλτές.
1: Όχι. Αλλά
0: ότι δεν έχει αμυντικογενείς θα πεις εσύ.
1: Α, μπράβο, δηλαδή ναι. Άλλη είναι η φυσιογνωμία κάποιων παιχτών και ο διτός τους ρόλος και, μάλιστα σε τι επίπεδο υψηλό μπορούν να τον ερμηνεύσουν αυτό το διτό ρόλο, και σε άλλους είναι ένας διτός ρόλος ο οποίος όμως είναι σε ένα άλλο επίπεδο και σε άλλους ρόλους.
0: Ωραία, εγώ πάντως θα το κάνω πιο ξεκάθαρο. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας λοιπόν, επειδή ο Σπανούλης το ξεκίνησε και ο Γιασκεβίτσου το μαρτύρησε αργότερα.
1: Βέβαια, το είπε.
0: Είπε, ας πούμε, θα κάνω 70 φάουλ. Οι διαιτητές δεν μπορούν να μου σφυρίξουν 70 φάουλ. Θα μου σφυρίξουν 30-35, τα οποία είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έχω κάνει, γιατί δεν μπορείς να διαλύσεις και ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ή ακόμα είναι έτσι. Γιατί στο NBA υποτίθεται το προασπίσανε, βέβαια είχαν άλλα προβλήματα μετά από αυτή την λογική.
1: Καλά, εκεί είναι και άλλα σώματα, είναι και άλλες ιστορίες. Είναι άλλα σώματα και είναι πολύ
0: απλά. Για να τελειώσω πάντως και το σκεπτικό μου, όταν κάνεις τόσα πολλά φάουλ, ο αντίπαλος θα βρεθεί στις βολές, αλλά θα του χαλάσεις το ρυθμό, θα του χαλάσεις το παιχνίδι συνεργασιών. Δηλαδή κάτι θα χάσεις, δηλαδή θα του δώσεις κάποιους εύκολους πόντους, ενδεχομένως από τη γραμμή, αλλά θα κερδίσεις το να περιορίσεις την ομάδα, αυτή την ομάδα η οποία όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει όταν την αφήσεις να παίξει ελεύθερα, και όσοι το κάνανε αυτό μέσα στη χρονιά, διασυρθήκανε. Όσοι δηλαδή δεν παίξαν έτσι τον Ολυμπιακό,
1: καλά, κάνανε
0: με
1: 30-40
0: πόντους.
1: Δεν έχουν και την ποιότητα να το κάνουν αυτό.
0: Ενδεχομένως και όχι, γιατί και κάθε ομάδα έχει τη δικιά της φιλοσοφία.
1: Όχι, έτσι. Έχει και μια ποιότητα, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: και μια ποιότητα, εντάξει, εννοείται. Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να το παίξουν και όλες οι ομάδες.
0: Ναι, δεν θα το πιάσουμε μία-μία τι μπορεί να κάνει. Να πιάσουμε τώρα
1: σωστά,
0: η Παρί, η Βιλερμπάν, τώρα με τι κάνουν.
1: Ναι, πάντως είναι διαφορετικά.
0: Σίγουρα δεν μπορούν όλες. Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα που είδαμε φαινιά τι μπορεί να κάνει. Να πιάσουμε τώρα η Παρί, η Βιλερμπάν, τώρα με τι κάνουν.
1: Ναι, πάντως είναι διαφορετικά.
0: Σίγουρα δεν μπορούν όλες. Ναι. Αυτό λοιπόν.

0: να υπερκεράσει αυτό το... Και το κατάλαβε αμέσως ο Μπαρτζόκας, έτσι, ναι. Ότι εκεί πάει το πράγμα, ότι όλες οι ομάδες θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό. Άλλες με επιτυχία και άλλες ανεπιτυχώς, όπως είπες, γιατί ούτε η φιλοσοφία η αγωνιστική είναι αυτή, ούτε και τους παίκτες έχουν. Ναι. Και γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε και τεράστιες διαφορές να κερδίζει ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα και άνετα πολλές πολύ καλές ομάδες στη EuroLeague, έτσι, που μετά, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι ένα μάτς με την Παρτιζάν που την κέρδισε και 50 πόντους κάποια στιγμή στο παιχνίδι και όλοι λέγανε τη διαλυμένη Παρτιζάν και μετά η Παρτιζάν έκανε ένα τρομερό σερί μετά από αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας ότι κάθε άλλο παρά διαλυμένη ήταν. Άρα αυτό έχει να κάνει με την αγωνιστική προσέγγιση και του Ολυμπιακού αλλά φυσικά και του αντιπάλου. Εδώ λοιπόν φτάνοντας στους τελικούς, ο Παναθηναϊκός μπαίνοντας με το ντεσαβαντάζ έδρας, αυτό είναι το δεδομένο, εγώ δεν θεωρώ ότι μπαίνει με ντεσαβαντάζ γιατί έχει σαφέστατα μεγαλύτερο κίνητρο από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Προφανώς όλοι θα θέλανε να παίξουν σήμερα με τον πρωταθλητή Ευρώπης και να τον κερδίσουν κιόλας. Ναι. Άρα αυτό είναι από μόνο του ένα τεράστιο κίνητρο. Και επίσης παίζει ρόλο πολύ μεγάλο και η κούραση, που για τον Ολυμπιακό είναι λίγο πιο περισσότερη. Δεν θα πω ότι είναι πολύ πιο κουρασμένος ο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι και τα play-off, έτσι δεν είναι ότι.
1: Εντάξει, είναι πιο κουρασμένος ο Ολυμπιακός, έχει περισσότερο παιχνίδια και άλλη είναι η κούραση κάποιων παιχνιδιών του Final Four και άλλη είναι η κούραση κάποιων άλλων παιχνιδιών, έτσι.
0: Η πίεση.
1: Βέβαια, όλα αυτά είναι.
0: Η συμπυκνωμένη πίεση του κιόλας αυτού του τριημέρου, τετραημέρου, πώς θες να το πεις, του Final Four που ξεκινάει μια μέρα πριν και τελειώνει την Κυριακή. Είναι τεράστια. Οι παίκτες στο μεταξύ μετά από αυτό είναι λογικό, έτσι, και δεδομένο ότι θα αδειάσουν, θα προσπαθούν να αποφορτιστούν. Ναι. Εδώ είδα μια συνέντευξη του Φουρνιέ που είπε ότι πήραμε το ευρωπαϊκό και μετά όλοι μου λέγανε ότι έχουμε και τους τελικούς. Έχουμε και τους τελικούς και έλεγα πώς είναι δυνατόν. Φαντάσου τώρα, έτσι, ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης στο τελικό.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να τον δουν και αυτό και η τέτοια, γιατί συνεχίζεται αυτή η ιστορία με το. Με λένε Euroliga και τα παίρνω όλα. Δηλαδή παίρνω τα λεφτά, ξέρω τους παίκτες, έχω τα περισσότερα παιχνίδια κτλ. Εντάξει, εγώ το έχω πει, είμαι αντίθετος σε αυτή τη λογική. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τους παίκτες.
0: Δεν γίνεται όμως, είναι και το ημερολόγιο όλα είναι γίνονται. Πολύ στιγνό. Εντάξει, γίνονται, αλλά πώς, δηλαδή πώς θα γινόταν, να τελειώσουν πρώτα οι domestic leagues. Σε όλες τις χώρες.
1: Όχι,
0: και μετά,
1: ρε παιδί, είναι λιγότερα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, κάτι να γίνει, ας πούμε.
0: Αυτό τώρα, καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Γι' αυτό
0: γιατί
1: το
0: τώρα συζητάνε να αυξήσουν τις ομάδες και να τα κάνουν σε δύο. Σε δύο
1: χρόνια.
0: Regions. όχι σε δύο χρόνια. Να χωρίσουν όπως τα
1: κανονικά έτσι πρέπει να γίνει, να τα κάνουν σε δύο χρόνια.
0: Ναι, δύο χρόνια, σε δύο μεγάλες ενότητες.
1: Σε δύο χρόνια μια σεζόν. Πάμε παρακάτω.
0: Να χωρίσουν, λέει, σε Νότο και Βορρά. Εγώ αυτό λέω τώρα, εσύ λες τα δικά σου, κάνεις πλάκα. Εγώ λέω να χωρίσουν σε Νότο και Βορρά την Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτό λένε τώρα. Ότι
1: είναι κατά αμερικάνικα πρότυπα τώρα να το πάμε West και.
0: Ναι, αλλά αυτό θα βοηθήσει αυτό που λες εσύ. Θα βοηθήσει στο γεγονός ότι θα μειωθούν τα παιχνίδια.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι
0: κάτι. Ναι, δεν μπορούν. Τώρα, επειδή το λες και συνέχεια μου έρχονται πράγματα στο κεφάλι, είχαν κάνει μια συνέντευξη στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Που τον ρωτήσανε για το αν έχει κουραστεί στο NBA και αν θα γυρίσει στην Ευρώπη. Και λέει, ναι, έχω κουραστεί, λέει, γιατί εδώ παίζουμε 80 κάτι παιχνίδια, να έρθω στην Ευρώπη που είναι λιγότερα. Του λένε, όχι, λέει, και στην Ευρώπη τόσα είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει παίξει 80.
1: Πλάκα τους έκανε, ρε.
0: Τέσσερα. Όχι, δεν τους έκανε πλάκα. Γύρισε και είπε, ναι, δεν το ήξερε. Δεν το είχε καταλάβει. Δεν είχε καταλάβει. Θυμόταν αυτός όσο για πριν 10 χρόνια που ήταν στην Ευρώπη ότι τα παιχνίδια ήταν 60-65. Και τώρα του λένε όχι, τώρα είναι τόσα. Είναι πάλι τόσα. Γιατί έχουν αυξήσει τα παιχνίδια του κυπέλου. Έχει μπει το Super Cup. Έχουν αυξήσει τα παιχνίδια της EuroLeague. Επειδή έχουν αυξήσει ομάδες.
1: Αυτό.
0: Και αυτό, όλα μαζί. Βάλε μαζί τα παράθυρα που κάποιοι διεθνείς παίζουν. Βάλε τις διοργανώσεις, βάλε και τα φιλικά.
1: Φέτος.
0: Άστο.
1: Φέτος, πάλι καλά που δεν έχουμε και διοργάνωση.
0: Ναι, φέτος δεν έχουμε διοργάνωση. Που επιτέλους θα αποφορτιστούν όλοι αυτοί. Οι ταλέποροι, ξέρεις, που πηγαίνουν κάθε καλοκαίρι. Ναι, βέβαια δεν ξέρω αν άκουσες τι θα γίνει. Του χρόνου θα έχουμε Super Cup και στη EuroLeague. Σαν να μην έφτανε δηλαδή αυτό που λες. Πάρε τώρα κι άλλα παιχνίδια να έχεις.
1: Ποιος θα πάρει.
0: Πάρε κι άλλα 3-4.
1: Α, ο Euro Cup με τον.
0: Όχι. EuroLeague Super Cup. Είναι οι ομάδες της EuroLeague που θα παίξουν ένα άτυπο σου. Πώς παίζουμε στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή.
1: Στο Super Cup παίζει αυτός που έχει πάρει το κύπελλο με αυτόν που έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν είναι.

0: πάει έτσι, ούτε στην Ελλάδα είναι έτσι.
1: Πώς δεν είναι έτσι ήταν?
0: Όχι, δεν είναι έτσι στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι στην Ελλάδα, έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, μην τον μπλέκεις. Ναι. Στην Ελλάδα στο Super Cup παίζουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Μην μπερδεύεσαι τώρα και μας πάρουν με τις πέτρες εδώ οι ακροατές. Και
1: ξέρεις κάτι, με αυτές τις διοργανώσεις δεν είναι τέτοιο. Δεν τις θεωρώ.
0: Δεν βοηθάν σε κάτι, θα πω εγώ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει. Είναι λίγο, ξέρεις. Γίνεται για οικονομικούς λόγους, γίνεται για εμπορικούς
1: καθαρά
0: λόγους.
1: Και
0: όταν υπάρχει και... και για... Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη εισαγωγή και να επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει στους τελικούς, έτσι, ό,τι γίνεται πιο συνοπτικά.
1: Ωραία.

0: Αυτά.
1: Εντάξει, λίγο old school rap επιτέλους, έτσι, λίγο old school rap, γιατί το έχουμε παρακάνει εδώ, grunge, rock, punk, Run DMC.
0: Πολύ ράν.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ιστορική μπάντα για το hip hop, ιστορική, δηλαδή Grandmaster Flash and the Furious 5, Africa Bambata, δηλαδή είναι οι pioneers του hip hop αυτοί.
0: Οι αλυταράδες, πες το. Οι πραγματικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα Adidas, ξέρεις, είναι οι τύποι με τα Adidas.
0: Τα special, πώς τα λέγανε αυτά.
1: Τα sneakers, αυτοί είναι οι πρώτοι που κάνανε εισαγωγή στο hip hop, ξέρεις, τα sneakers.
0: Ναι, αυτά τα με την ενίσχυση μπροστά τα Adidas, πώς λεγόταν τα specials, πώς λεγόταν.
1: Δεν ξέρω, είχαν δικά τους αυτοί. Αυτοί επειδή είχαν βγάλει και ένα κομμάτι το οποίο λεγόταν My Adidas.
0: Άντε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί χαρακτηριζόντουσαν από αυτό. Μετά όλοι από κάτω, όταν παίζαν αυτό το κομμάτι, φορούσαν Adidas, τα βγάζαν και τα πετάγανε.
0: Έλα ρε.
1: Γινόταν χαμός.
0: Έλα.
1: Πρέπει να το δεις αυτό. Είναι φανταστική στιγμή. Εντάξει, μεσουρανίσανε στα 80s. Αλλά εδώ είμαστε το 1993 με πάρα πολλές πολύ σημαντικές συνεργασίες με το Μορέλο από Rage Against the Machine, με Onyx, με διάφορους, με τον KG. Πολύ,
0: γι' αυτό λέω όλα τα καλά παιδιά.
1: Ένας δίσκος λίγο στη δύση τους, να το πω έτσι, τον Run DMC. Αλλά εντάξει, παραμένουν οι Run DMC μια γιγαντιά επιρροή για το hip hop. Εντάξει, Hit Em Hard, συνεχίζουμε με αυτό, γιατί και εδώ είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός το πήγε εκεί το παιχνίδι, αναγκάστηκε να το πάει, θα πω εγώ. Ξεκίνησε στον πρώτο τελικό, όπως τον είχαμε πει για τον πρώτο τελικό, είπαμε την προηγούμενη φορά. Και μάλιστα είχαμε πει ότι αποκλείεται να ξαναδούμε ένα τέτοιο Hayes Davis, όπως είδαμε στο πρώτο τελικό.
0: Στο 82-76.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν αρνητικότατος, δηλαδή ουσιαστικά είχε πληρώσει.
1: Ήταν αρνητικότατος, αλλά για να το αφήσουμε, επειδή είχαμε μιλήσει για αυτό το παιχνίδι, είχαμε προλάβει και είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε, μπορούσε να κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Σε αυτό που δεν πιθανόταν να μην είχαμε πει τότε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε όλη τη χρονιά, όπως και τώρα στους τελικούς, δεν παρατάει ποτέ παιχνίδι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν πάντα αγνοήσουμε, δεν μπορούμε. Και υπάρχει και εξήγηση και για το τι γίνεται αυτό. Ο Παναθηναϊκός όταν βρίσκει τα δύσκολα και είμαστε και στο τέλος του παιχνιδιού, θα αφήσει λίγο το παιχνίδι και στο ατομικό ταλέντο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τώρα έχουμε χάσει, δηλαδή πάμε και ό,τι γίνει.
0: Ναι.
1: Το οποίο ό,τι γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ή χάνω με 25 πόντους ή κερδίζω. Ή φέρνω τέλος πάντων το παιχνίδι στα μέτρα μου, ακόμα και αν χάνω με 15 πόντους.
0: Ναι. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω για αυτό το παιχνίδι
1: του Παναθηναϊκού, για να το τελειώσω, του Παναθηναϊκού του βγαίνει αυτό πάντα, δηλαδή δεν χάνει με 25 πόντους. Του βγαίνει γιατί έχει τις προσωπικότητες, έχει τους παίκτες να βάλουν την μπάλα στο καλάθι και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό.
0: Το χαρακτηριστικό για μένα αυτού του παιχνιδιού, μάλλον τα χαρακτηριστικά αυτού του παιχνιδιού είναι δύο. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπες, το ότι όλοι μας περιμέναμε τον Hayes Davis να εμφανιστεί. Εντάξει, είναι ένας παίκτης βαρόμετρο, ένας παίκτης αξίας, τώρα μην συζητάμε. Ήταν κακός, εγώ έχω να πω, στο πρώτο του παιχνίδι. Ως η παρόν, αν έλεγε κάποιος, θεωρώ ότι δεν θα ήταν... πες το ρε παιδί μου, δεν θα ήταν υπερβολικός, έτσι. Έχει δύο πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ άσχημα τα στατιστικά. Βέβαια, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός έβγαλε πρωταγωνιστές που δεν το περίμενε κανένας. Ωραία. Όπως ήταν ο Μίτογλου.
0: Ο Μίτογλου, ναι.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ο οποίος έβαλε τα τρίποντα,
0: ναι,
1: από τους 12, από τους 14 πόντους, ουσιαστικά τους έβαλε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
0: Αφού είχε 4 στα 6 τρίποντα.
1: Είχε 4 τρίποντα, ναι, είχε συνεχόμενα. Συν ένα του Grand 5, γιατί ο Παναθηναϊκός εκεί έκανε το
0: comeback.
1: Ναι, το comeback, και του δόθηκε δυνατότητα να διεκδικήσει το παιχνίδι.
0: Είχε και έναν εξαιρετικό, να το πούμε σε αυτό το παιχνίδι, είχε και έναν εξαιρετικό Osman. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ο Osman, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη
0: απώλεια.
1: Απώλεια, ναι, για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι.
0: Να πω το άλλο στοιχείο για να κλείσω με αυτό. Ήταν η κυριαρχία του Ολυμπιακού στα rebound. Μιλάμε για απόλυτη κυριαρχία.
1: Ναι, πολύ μεγάλη κυριαρχία στο rebound.
0: Έχει,
1: που 23,
0: ο έχει 23 ο Παναϊκός και ίσως φαντάζει ένα καλό νούμερο, αλλά άμα δεις το 47 του Ολυμπιακού, καταλαβαίνεις ότι αν αυτό μάλιστα προσθέσεις και τις 16, τα 16 επιθετικά, τα οποία είναι 16 νέες επιθέσεις, εκεί
1: βεβαίως, μιλάμε για τεράστια. Για να συμβεί βέβαια πληθές. Αυτό και μια ομάδα να πάρει πολλά rebound, πρέπει να είναι και πάρα πολύ άστοχη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάρει τα επιθετικά κυρίως, γιατί τα offensive rebounds του Ολυμπιακού σε εκείνο το παιχνίδι είναι 16.
0: Ναι.
1: Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να είσαι άστοχος. Έτσι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος. Αν ήταν στοιχειωδώς εύστοχος, θα είχε τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και με πολύ μεγάλη διαφορά. Εκεί φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να ανασυνταχθεί και να δει πώς θα ακολουθήσει, γιατί δεν του έφτανε ούτε αυτό το καλό μάτσο.
0: Καταρχήν θα έπρεπε να δει και να διορθώσει, πράγμα το οποίο δεν το έκανε συνέχεια, γι' αυτό το αναφέρω, το ζήτημα με τα rebound γενικότερα. Να το δει αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται με τα box out, τι γίνεται με τις άμυνες, τι γίνεται με τις περιστροφές, πώς καταλήγουμε μέσα στο ζωγραφιστό. Αυτό ένα πράγμα το οποίο να πει, όπα παιδιά, εντάξει, μας πήραν 45. Όχι. Πρέπει να το ρίξουμε.
1: Ωραία. Στο επόμενο λοιπόν παιχνίδι, για να περάσουμε γρήγορα σε αυτό, γιατί όντως το είχαμε αναλύσει το πρώτο.
0: Σωστά.
1: Στο επόμενο μπήκε πολύ πιο διαβασμένο σε αυτό ο Παναθηναϊκός. Τα ισορρόπησε τα rebound, γιατί ο Παναθηναϊκός τόσοι άλλος παίζει με τεσαβαντάζ σε σχέση με τον Ολυμπιακό στη θέση 5.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Ο Ολυμπιακός έχει τον καλύτερο ψηλό στη EuroLeague φέτος. Αναμφίβολα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και έχει μια διάδα πίσω που μπορεί να την εναλλάσει, όπως και το έχει κάνει. Δηλαδή, επέλεξε ο Μπαρτζόκας να παίξει με τον Ντόντα Χολ, που ήταν εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν αρνητικός, γιατί μια χαρά έπαιξε ο Ντόντα Χολ και στο δεύτερο παιχνίδι. Αλλά ήταν ένα πάρα πολύ καλό, κακό παιχνίδι, συγγνώμη, κακό. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε σε μια λογική που θεωρώ ότι η λογική αυτή είναι σωστή, αλλά δεν μπορεί να τη συνδυάσει και στα δύο κομμάτια του γηπέδου. Να ρίξει, να πάει χαμηλά το σκορ. Okay. Το πήγε χαμηλά το σκορ. Πήγε όντως χαμηλά.
1: Κοίταξε, και για να γίνει βέβαια αυτό, για να πάει χαμηλά το σκορ, πρέπει λίγο να βοηθήσει και ο αντίπαλος, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα των 58 πόντων, όταν έχεις πάλι 6 στα 23
0: αυτό
1: τρίποντα.
0: Λέω. Αυτό
1: και,
0: λέω.
1: Και 14 στα 28, δηλαδή 50% στο δίποντο, που εντάξει, είναι πολύ μέτριο προς κακό, θα πω εγώ, ποσοστό. Επίσης ότι στα rebound δεν έχεις κερδίσει τον αντίπαλο. Και επίσης έχεις κάνει και πάρα πολλά λάθη. Ο Ολυμπιακός τελείωσε με 14 λάθη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Γιατί εκεί αρχίζει και μπαίνει αυτό που λες, το physical. Εγώ ήθελα να πω κάτι, γιατί το έχω συζητήσει και με προπονητές και με διαιτητές. Με διαιτητές, για να πω την αλήθεια, δεν είναι το ότι... εκτιμώ σε κάθε περίπτωση τη γνώμη. Αλλά ζητώντας το με coach, είμαι και εγώ υπέρ του να αφήνουμε το physical, γιατί στο physical παιχνίδι, αν μη τι άλλο, θα γίνουν και πιο, θα έχουμε και καλύτερη εικόνα όσον αφορά το τι είναι foul και τι δεν είναι foul. Okay. Δηλαδή, αν αφήνουμε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Όχι, αφήνουμε το physical και ξέρουμε ότι δεν ξεπερνάμε το physical. Okay. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό είναι δυνατό. Αν αρχίσουμε το touch, foul, και στην άλλη περίπτωση το touch, όχι foul, δεν γίνεται.
1: Καλά, αυτό είναι το περίφημο λοιπόν handshaking, το οποίο συζητιόταν για πάρα πολλές.
0: Ωραία, γι' αυτό το λέω και κλείνω εδώ την παρένθεση.
1: Δεκαετίες θα πω εγώ, για να μην το πιάσουμε αυτό με το handshaking, να βγάλουμε άκρη. Γιατί πραγματικά, αν δούμε τι γινόταν στο παρελθόν. Εντάξει,
0: αλλά γι' αυτό το λέω. Απλώς
1: ναι, δεν χρειάζεται. Εγώ νομίζω ότι οι ισορροπίες κρατιούνται σε ένα επίπεδο και κυρίως με τον τρόπο που είχε αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να παίξει. Στην έδρα του ούτως ή άλλως θα πάρει τα περισσότερα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή εννοώ ότι θα του επιτραπεί να παίξει πολύ περισσότερο αυτό το παιχνίδι και να μείνει ατιμόρυτο και σε στιγμές που είναι ακόμα και οφθαλμοφανής, ακόμα και σε ακραία τραβήγματα φανέλας για παράδειγμα, έτσι, τα οποία δεν μπορεί να μην τα δει διαιτητής. Δεν μιλάμε απλά για handshaking εδώ, έτσι. Να τα πούμε και αυτά, γιατί επειδή ξέρεις, υπάρχει ο αιώνια αδικημένος πλέον αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει πει καλά στο μάτς.
0: Ναι.
1: Στην αρχή παίρνει
0: δεν
1: μια μικρή
0: διάρκεια.
1: Δεν έχει
0: διάρκεια σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
1: Καθόλου. Και όχι απλά δεν έχει διάρκεια. Εντάξει, επιτρέπεται το hustle play του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο και γίνεται ισορροπεί το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είναι σαν να μπαίνει και να αφήνει το μάτς. Δηλαδή, προφανώς δεν το έκανε αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά φαινόταν σαν να είναι έτσι. Σαν ναι. να μπαίνει και να μην παίζει. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το είχε ανάγκη, το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε το πήρε. Γενικότερα έχει περισσότερη ανάγκη ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ούτως ή άλλως το ξέραμε και πριν ξεκινήσει η σειρά. Το κίνητρο προσπαθώ να το βρουν οι παίκτες και κυρίως του Ολυμπιακού που είναι άδειασμένοι από μετά το ευρωπαϊκό. Είναι δύσκολο να το βρεις και προσπαθούν ναι. να το βρουν όντως. Ο Παναθηναϊκός το έχει ούτως ή άλλως αυτό το κίνητρο. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο είδαμε να έχει ο Χέις Ντέιβις. Έτσι, πολύ μεγάλο.
0: Κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση.
1: Ο οποίος βρίσκει ατομικά, προσωπικά το δικό του κίνητρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ξανακάνω ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εντάξει, είπαμε.
0: Έκανα, ήταν αναμενόμενο, μωρέ, το περιμένω.
1: Ναι, δεν αντικατοπτρίζει. Ναι, και κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο μάτς. Ο ίδιος δηλαδή προσωπικά γράφει πολύ, πολύ σημαντικά νούμερα, με πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας αυτή τη φορά. Και στο ranking φυσικά ο καλύτερος παίκτης όλου του αγώνα. Ο Εβάν Φουρνιέ απ' την άλλη είναι συνέχεια σταθερός, ακόμα και στο κακό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, όπως και στο πρώτο μάτς. Καλά, είναι ο καλύτερος παίκτης των τελικών ούτως ή άλλως. Γιατί ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει κρατήσει αυτή τη σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνει μέτριο μάτς, θα κάνει συνέχεια καλά παιχνίδια. Καλά.
0: Ναι,
1: καλά
0: μέχρι
1: φανταστικά.
0: Ακούγοντας και την δήλωση του Μπαρτζόκα, αλλά θα την αναφέρω μετά, υπάρχει μια. Όχι ένσταση πάνω σε αυτό που λες προς Θεού. Κάτι σαν διορθωτική κίνηση. Αλλά θα το πω μετά και θα εξηγήσω γιατί το λέω.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτό το δεύτερο παιχνίδι καταρχήν δεν διορθώνει την πληγή. Στα rebound είναι πάλι κάτω από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά, πολύ...
0: αλλά μικρή διαφορά. Σωστό.
1: Ναι, πολύ
0: σωστό.
1: Μικρή διαφορά.
0: Εκεί που κρίθηκε για μένα το παιχνίδι είναι ακριβώς σε αυτό που είπες πιο μπροστά, στον τρόπο της άμυνας του Παναθηναϊκού, που αναγκάζει τον Ολυμπιακό να μην έχει, να έχει ένα αξιόλογο ποσοστό assist 16, αλλά και 14 λάθη.
1: Εντάξει, οι 16 assist για Ολυμπιακό είναι τίποτα.
0: Απ' την άλλη μεριά είναι και τίποτα
1: φέτος,
0: για τον Ολυμπιακό. Σωστά.
1: Ναι, φέτος, στη ναι. φετινή χρονιά που έχει
0: σωστά,
1: γράψει
0: σωστά.
1: Νούμερα τρελά σε assist.
0: Σωστό.
1: Και στο μεσόωρο του, νομίζω είχε 23-24 μεσόωρο στη EuroLeague. Είναι απίστευτο το ποσοστό αυτό και κυρίως σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, γιατί παίζει αυτό το παιχνίδι που είπαμε. Το
1: ναι,
0: παιχνίδι
1: ακριβώς.
0: Το παιχνίδι που εξαντλούμε την υπομονή μας και είναι αυτό κάτι το οποίο το θέλει ο Μπαρτζόκας και πολύ καλά το θέλει. Εξαντλούμε τις περιστροφές, βρίσκουμε την πραγματικά πιο δόκιμη και πιο συμφέρουσα λύση και 9 στις 10 αυτή καταλήγει με επιτυχία. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει 20 assist και μόλις 7 λάθη. Για τα 20 assist δεν νομίζω ότι το Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στην assist, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το
1: καθόλου. Δάκτυλο. Ίσα για τον Παναθηναϊκό είναι ένα πολύ καλό νούμερο αυτό.
0: Ναι. Το ότι, μπράβο, για assist. Εξαιρετικό εγώ θα έλεγα. Είναι όμως πολύ καλό νούμερο τα 7 μόλις λάθη σε μια ομάδα η οποία επειδή παίζει πολύ ατομικό μπάσκετ κάνει και πολλά λάθη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά είναι πολύ κρίσιμα στατιστικά. Ναι. Βέβαια πρέπει να δούμε και το παιχνίδι, έτσι, και πώς
0: επετράπει
1: αυτό, γιατί αυτό που λες, ας πούμε, στο handshaking, ένα κλέψιμο μπορεί να το δώσει και μπορεί να είναι
0: ναι,
1: φάουλ.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε μία-μία τις φάσεις.
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι.
1: Το λέω σαν μια γενική παρατήρηση και επίσης αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το Ολυμπιακό, αν του κόψεις τη δημιουργία, τη δυνατότητα να αισθανθεί καλά στο παιχνίδι.
0: Και τις αποστάσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Και να του δώσει τη δυνατότητα να μην αισθανθεί καλά. Να του αφαιρέσει μάλλον αυτή τη δυνατότητα να αισθανθεί καλά μέσα στο παιχνίδι. Να τα αποτελέσματα, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Αρκετά λάθη, χαμηλό σκορ. Ναι. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί φτάνοντας στο επόμενο παιχνίδι, που ούτως ή άλλως λέγαμε ότι δεν έχουμε δει καλούς τελικούς, και το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο ήταν εντάξει, οκ, okay, μέτριο, το δεύτερο ήταν πολύ κακό.
0: Εγώ θα έλεγα το τρίτο ήταν το καλύτερο παιχνίδι.
1: Το τρίτο ήταν φανταστικό ματς. Ναι. Δεν ήταν απλά καλό παιχνίδι.
0: Άμπρα.
1: Το τρίτο ήταν ο μοναδικός.
0: Γιατί επειδή τελικός, όλοι λέγανε για το άλλο το παιχνίδι, το τέταρτο που έχουμε αφήσει πίσω μας, έτσι, με τις δύο παρατάσεις και ματσάρα.
1: Όχι. Μπασκετικά... δεν ήταν καθόλου ματσάρα, ούτε αυτό. Πολύ κακό παιχνίδι ήταν το προχθέσινο.
0: Όχι, εντάξει. Μερικές φορές, το ξέρεις πολύ καλά, ότι το αμφίρροπο διανθίζει το παιχνίδι.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αλλά αυτό.
1: Ήταν το πιο αμφίρροπο.
0: Ναι, όντως. Το αμφίρροπο διανθίζει το παιχνίδι. Μπορεί να δεις ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, το οποίο να λήξει, ας πάμε σε άλλο σπορ, στο ποδόσφαιρο, 1-1 και να είναι εξαιρετικό, και να δεις ένα άλλο το οποίο λίγοι 3-3 και να σου μείνει περισσότερο ακριβώς επειδή είχε αυτό το αμφίρροπο και
1: ναι, σύμφωνο.
0: Αλλά στην ποιότητα. Λοιπόν, το 102-92 θεωρώ ότι ποιοτικά είναι το παιχνίδι που αναδεικνύει στο βαθμό που το μάτς επιτρέπει και οι συνθήκες επιτρέπουν τις αρετές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Ήτανε το παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μπήκε μέσα για να το πάρει.
0: Σωστό.
1: Έπαιξε πάρα πολύ συγκεντρωμένα, πάρα πολύ καλά. Απλά βρήκε απέναντί του έναν Ολυμπιακό top.
0: Ναι.
1: Top επίπεδου. Mm. Αν έβρισκε έναν Ολυμπιακό ίδιο με τα δύο προηγούμενα,
0: θα τον κέρδιζε.
1: Ναι. Και όχι απλά θα τον κέρδιζε και εύκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιξε άσχημα.
0: Αυτό όχι, είναι. Γι' αυτό, πολύ
1: γι' αυτό
0: καλά,
1: λέω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι κανονικά είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς σε σχέση με αυτό που ξέρουμε από τις δύο ομάδες και σε σχέση με αυτό που βλέπουμε από τους παίκτες που αγωνίζονται, τα ρόστερ τους. Δηλαδή ήταν εξ ολοκλήρου ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός top επίπεδου, top ευρωπαϊκού, το top ευρωπαϊκό ντέρμπι όπως το λέμε. Mm. Το είδαμε μόνο σε αυτό το match. Μόνο σε αυτό το match. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, θα πω εγώ, εξαιρετικός. Mm. Τα turnovers που λες ήταν πολύ μοιρασμένα, ήταν 10-10.
0: 10-10, ναι.
1: Ναι. Δεν υστέρησε πολύ σασί στο Παναθηναϊκό και 18.
0: Και αυτό είναι, ναι, πολύ καλό νούμερο για Παναθηναϊκό, όπως είπες.
1: Βεβαίως, τα πήγανε καλά και
0: ο Ολυμπιακός ξαναγυρνάει στις εργαστηριακές του ρυθμίσεις και γιατί 23. Δηλαδή, ο μέσος όρος του εκεί, 21-23. Αυτός είναι ο μέσος όρος.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, ότι αν τον βρεις τον Ολυμπιακό συγκεντρωμένο και στοιχειωδώς εύστοχο.
0: Ναι, δεν τον κερδίζεις. Λογικά δεν τον κερδίζεις.
1: Ναι, όχι, δεν τον κερδίζεις. Αυτό είναι, δεν τον κερδίζεις. Δηλαδή, είναι να μην τον βρεις. Και κυρίως όταν έχεις τα βαριά σου χαρτιά, τα οποία είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο Νικόλα Μιλουτίνοφ και ο Σάσα Βενζένκοφ, σε εξαιρετική μέρα και οι τρεις, εξαιρετική μέρα, καλά οι συνεργασίες που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι πάλι, του Βενζένκοφ με τον Μιλουτίνοφ, δηλαδή ήταν μαγικές. Ήταν μαγικό μπάσκετ πάλι από τον Ολυμπιακό. Αυτό το μπάσκετ, γι' αυτό λέω ότι τον Ολυμπιακό δεν πρέπει να τον αφήσεις να παίξει έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να του κάνεις φάουλ εκεί. Ναι. Ακόμα και αν τον στείλεις στη γραμμή για μία ακόμα φορά, τι να τον αφήσεις τώρα να παίξει αυτό. Άστον, γιατί εγώ αυτό σου λέω συνέχεια. Αφήστε τον άμα είναι να παίξει έτσι και να το φάσει 102 πόντους. Και θα δει μαγικές συνεργασίες με πάσες πίσω από την πλάτη, πίσω από το κεφάλι, χωρίς να βλέπουν, χωρίς αυτό. Τρίποντα, ελεύθερα σουτ, συνέχεια αλλαγές με διάβασμα πολύ καλό στα μισμάτς. Αυτό θα πάθεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όσες ομάδες έχουν αφήσει τον Ολυμπιακό να παίξει ανεξέλεγκτα χωρίς να του κάνουν φάουλ.
0: Και με 5 παίκτες διψήφιους, έτσι. Έχει τον Γουόκαμπ διψήφιο.
1: Γιατί, ναι, βέβαια.
0: Έχει τον Τάισον διψήφιο.
1: Τον Τάισον, ναι, τον Τάισον Ουρ και τον Τόμας Γουόκαμπ. Ο οποίος Τόμας Γουόκαμπ είναι.
0: Πολύ
1: δεν φαίνεται τόσο πολύ. Έχει βάλει κάποια κρίσιμα σουτ σε όλη τη σειρά.
0: Ναι. Επιθετικά
1: συνεχίζει το και πάλι και σε αυτό το παιχνίδι έβαλε ένα κρίσιμο. Γιατί ο Παναθηναϊκός πάλι προσπάθησε, ενώ είχε μείνει πολύ πίσω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε να φέρει ξανά το παιχνίδι, το έφερε στους 4 πόντους και εκεί έβαλε ένα πολύ μεγάλο σουτ ο Γόκαμπ. Όπως έβαλε ένα μεγάλο σουτ και στον πρώτο τελικό, τρίποντα κιόλας, από τον Γόκαμπ που θεωρείται ένας κακός σουτέρ. Αλλά εδώ τον είδαμε να έχει 3 στα 7 τρίποντα για μία ακόμα φορά πολύ ψηλό το ποσοστό.
0: Κακό δεν θα τον έλεγα. Θεωρείται ένας μέτριος σούτερ. Κακός όχι.
1: Το παίζουν under.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει το ελεύθερο σούτ. και έχει δουλέψει. Είναι φαίνεται ότι έχει δουλέψει.
0: Ναι, αλλά κακό δεν τον έργο.
1: Ναι, όπως γενικότερα βλέπουμε παίκτες να έχουν δουλέψει σε αρνητικά πράγματα όσον αφορά το. Ο Ματίας Λεσόρ, για παράδειγμα, τις βολές του. Ναι. Εγώ.
0: Καλά, ο Λεσόρ δεν είναι ο Λεσόρ που πριν τον τραυματισμό του. Θα το έλεγα αυτό. Του λείπουν παιχνίδια. Του λείπει αυτοπεποίθηση. Του λείπουν μέχρι και κινήσεις.
1: Ναι, αλλά ήταν πολύ καλός. Αυτό το μάτι αυτό.
0: Ναι, σε αυτό ήταν καλός. Ναι.
1: Το συγκεκριμένο ήταν πολύ καλός.
0: Αλλά γενικότερα
1: έχει βγάλει ranking, το ranking του είναι 19. Η πόντι του είναι 11. Έχει προσφέρει και στο rebounding αρκετά. Έχει δώσει assist. Mm. Έχει δώσει 4 assist που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για πεντάρι. Η assist του Λεσόρ που φαίνεται αυτό το split που κάνουν συνήθως, που έχει αρχίσει και το δουλεύει λίγο περισσότερο και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός εννοείται όχι απλά το δουλεύει, το κάνει συνέχεια. Αντίστοιχα ο Μιλουτίνοφ έχει 3 assist έτσι στο συγκεκριμένο. Για ψηλούς είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Ο Μιλουτίνοφ τόσο ή άλλως θα πήγε πάρα πολύ καλά στις assist φέτος. Απουσίας του φαλ, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι σαν να έμαθε, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, το Μιλουτίνοφ να κάνει αυτό το πράγμα, να το βάλει στο παιχνίδι του. Δηλαδή το σπάσιμο της μπάλας όταν παίρνει στη ρακέτα και του κάνουν double team. Το κάνει και ο Λεσόρ. Το έκανε. Σε αυτό το μάτι το κάνει και ο Λεσόρ αυτό. Και το κάνει επιτυχημένα. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα γενικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ότι είδαμε καλό μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Καλό μπάσκετ. Αντάξιο
0: εγώ τον. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της σειράς.
1: Το καλύτερο παιχνίδι της σειράς ήταν, είχε και το, την έντασή του. Δεν είχε αυτό που είπες. Δεν είχε αυτό το. Το φινάλε, ξέρεις, που θα σε κρατήσει στα κάγκελα, είχε κρυφθεί το παιχνίδι στο τέλος. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είδαμε πάρα πολύ καλές συνεργασίες και πολύ καλό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Ο Φουρνιέ βέβαια, εντάξει, ο Φουρνιέ συνεχίζει από εκεί που τον αφήσαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Συνεχίζει να είναι πάντα ψηλά και φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που δεν περιορίζεται, όπως βέβαια στα περισσότερα παιχνίδια, όχι σε όλα, το ίδιο είναι και ο Κέντρικ Ναν. Και εδώ θα σταθούμε γιατί στο τρίτο μάτσο ο Κέντρικ Ναν είναι πάρα πολύ κακός. Και είναι πολύ σημαντική παράμετρος για αυτό που γίνεται στο Παναθηναϊκό. Ενώ έχει παίξει συνολικά ένα καλό παιχνίδι, ο Ναν ήταν κακός και επίσης ήταν πολύ κακός και ο Σλούκας, ο οποίος μπήκε μετά από τραυματισμό.
0: Για μένα δεν έπρεπε να μπει.
1: Εννοείται δεν έπρεπε να μπει. Ήταν τρομερή βοήθεια για τον Ολυμπιακό. Ναι, εννοείται. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ευτυχήσει αντίστοιχα να έχει έναν φανταστικό TJ Shorts, έναν παίκτη που δεν ξέρουμε τώρα, συζητιόταν μετά τα play-off με τη Βαλένθια κυρίως. Ναι, να μην μείνει. Και εδώ τώρα είναι, εγώ θα πω, μάλλον ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο συγκεκριμένος. Στο overall, έτσι, στο σύνολο των παιχνιδιών. Ναι. Άμα δούμε τη σταθερότητα που έχει ο Shorts και το τι δίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και κάτι το οποίο είναι αναπάντεχο και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τόσο καλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Καλά.
1: Το είδαμε και στο προχθέσινό παιχνίδι αυτό που έκανε ο Σόρτς, έτσι.
0: Έχουμε
1: αν
0: ακούσει...
1: δεν ήταν ο Σόρτς, δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, προχθές να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με τίποτα.
0: Ναι. Καλά, έχουμε αυτό ακούσει γενικότερα λαϊκές για το Σόρτς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι αυτά θα τα πούμε μετά.
1: Ναι. Ωραία, πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: όπως έλεγε και ένας φίλος μου παλιά, και Eye και Tiger.
1: Eye of the Tiger. Τώρα περάσαμε σε ύμνο.
0: Ναι.
1: Σε ύμνο όσο πολύ ακουσμένο για ένα αυτό το τραγούδι. Ένα φανταστικό τραγούδι από μια μπάντα που αναδείχθηκε φυσικά από, από το soundtrack του Rocky 3.
0: Ναι.
1: Το 1982 βγήκε αυτό το τραγούδι και αμέσως έγινε iconic. Θυμάμαι δηλαδή όπου και να τριγύρναγες, οποιαδήποτε γειτονιά, σε οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας, έτσι δεν μιλάμε τώρα παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία. Να είσαι τώρα σε ένα χωριό και να περπατάς, γιατί εμένα μου είναι ανάμνηση δικιά μου, να είμαι 7-8 χρονών και να κυκλοφορώ, ξέρω εγώ, στο χωριό μου τη Λίμνη Ευβοίας και να παίζει το Eye of the Tiger από ένα σπίτι μέσα. Είναι
0: καλά,
1: αυτό σημαίνει παγκόσμια επιτυχία.
0: Δεν δούλεψες DJ τη δεκαετία του 80.
1: Όχι, που ναι, ήμουν 7 χρονών τότε. Δεν μπορούσα να δουλεύω DJ στα 7 μου.
0: Εγώ που δούλεψα.
1: Τι, σου ζητάγανε συνέχεια το βάζεις.
0: Ναι, ρε, μη είχαν σπαστά.
1: Ναι, μα δεν γίνεται. Γιατί ξέρεις, έχει το disco beat.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα straight, ξέρεις, straight 4-4 beat. Και είναι και hard rock, που ήταν εκείνη την εποχή mainstream το hard rock. Δεν ήθελες και τίποτα άλλο, η συνταγή της επιτυχίας, να λέμε.
0: Το μιλήσεις μια φορά, έπρεπε να το βάλεις άλλες τρεις μετά. Άστο.
1: Ναι, σωστό. Τώρα, Eye of the Tiger το έβαλα γιατί πρέπει να γυαλίσει το μάτι, πρέπει να δούμε ποιος θα αντέξει το ξύλο, ποιος θα αντέξει γενικότερα, γιατί φτάνουμε πια στον πέμπτο τελικό. Τέταρτος τελικός το έδειξε αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στην αρχή, ο Ολυμπιακός αντέδρασε με έναν φανταστικό Εβάν Φουρνιέ και έναν φανταστικό επίσης Τόμας Βόκαμπ. Ήταν πολύ, πολύ καλός ο Ολυμπιακός σε στιγμές, σε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι. Θα πω, όπως είπα και για το πρώτο, δεν θα πω ότι είναι κακό, αλλά ήταν ένα παιχνίδι μέτριο το συγκεκριμένο.
0: Ναι, μέτριο ήταν. Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω.
1: Ναι, ήταν μέτριο, μας αλλά ήταν είχε μέτριο. Αυτή τη διακύμανση που λες στις δύο παρατάσεις που είχε.
0: Ναι, από εκεί το αμφίρο που το
1: ναι,
0: κάνει.
1: Είχε κρατήσει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, πάντα.
1: Εντάξει, έπεσε πολύ ξύλο φυσικά.
0: Ναι.
1: Από τη μία πλευρά πάρα πολύ. Το οποίο αφέθηκε αυτό που λες, το handshaking. Άμα θέλεις, μπορεί να το συζητάμε για ώρες, δεν χρειάζεται όμως. Το θέμα είναι ότι άντεξε ο Ολυμπιακός μέχρι ενός σημείου. Άντεξε και ο Παναθηναϊκός, γιατί θα πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει με απουσίες στο παιχνίδι. Δηλαδή παίζει χωρίς τον Σλούκα. Εγώ τη θεωρώ θετική απουσία, συγγνώμη κιόλας, αλλά θα το πω. Γιατί είδαμε τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Από αυτή την άποψη, ναι.
1: Βεβαίως, όχι από αυτή την άποψη. Απλά ο TJ Short ήταν για μία ακόμα φορά κομβικός και κυρίως στην παράταση. Επίσης δόθηκαν και λίγα περισσότερα λεπτά στον Τολιόπουλο που κατάφερε και έβαλε, εντάξει, έβαλε και μεγάλα σουτ κυρίως στο τέλος. Είχε κρυθεί βέβαια το παιχνίδι, είχε δεν είχε, αλλά εντάξει, δεν ήταν ότι το έβαλε, ξέρω εγώ, στο -2. Ενώ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βάζει το τρίποντο της ισοφάρισης στην πρώτη παράταση, που είναι πάρα πολύ κομβικό, γιατί ο Ολυμπιακός λίγο πριν έχει βάλει ο ίδιος ένα δικό του τρίποντο και έχει περάσει με 3 πόντους μπροστά. Οπότε αμέσως μετά φέρνεις ξανά το παιχνίδι στα ίσια, γιατί ένα ενδεχομένως χαμένο σουτ εκεί θα δώσει με πλεονέκτημα στον αντίπαλο. Γενικά είχε τέτοιες στιγμές το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός εννοείται ότι το είχα στο παιχνίδι μέσα από τα χέρια του 2 φορές κιόλας. Γιατί όταν σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι παίρνεις μια διαφορά 5 πόντων, φροντίζεις με κάποιο τρόπο να τη διασφαλίσεις, να μην αφήσεις τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του. Έπαιξε πολύ γρήγορα, για παράδειγμα θυμάμαι ότι Jay Shorts σε μια επίθεση στο -5 και μείωσε αμέσως τη μια κατοχή. Ο φανταστικός Εβάν Φουρνιέ, πολύ κουρασμένος, έχασε 2 βολές, που όλες αυτές στην οικονομία ενός τέτοιου παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικές. Πολλά χαμένα σουτ μετά και από τις δύο ομάδες.
0: Όχι κουρασμένο, φίλε, που λέει ο φίλος.
1: Πολύ κούραση, πολύ κούραση.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα πω για το κλειστό rotation του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός επίσης είχε τραυματίες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν, αλλά ήταν οσί παρών. Δηλαδή ο Τάιλερ Ντόρση ήταν οσί παρών. Ο Κώστας Παπανικολάου ξεκίνησε, μετά δεν έπαιξε και προφανώς δεν έπαιξε γιατί δεν ξέρουμε τώρα τι συνέβη. Μπορεί να ξέρεις οι ενοχλήσεις. Δεν μπορείς, και αυτές που μπορεί να αισθανθεί ένας παίκτης μέσα στο παιχνίδι είναι ακόμα χειρότερο, γιατί σε βγάζει από το αρχικό σου πλάνο. Ο Άλεκ Πίτερ σε όλη τη σειρά, θα το πω εγώ αυτό, γιατί ήταν φανταστικό στο Final Four.
0: Ναι.
1: Αλλά σε όλη τη σειρά είναι ο πιο άδειος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Από όλους όσους παίζουν στον Ολυμπιακό, αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος ήταν ο πιο αδειασμένος.
0: Ναι.
1: Οπότε δυσκολεύεται πολύ και ο προπονητής να τον εμπιστευτεί, ναι, γιατί δεν θέλει να τον εκθέσει κιόλας ενδεχομένως.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι καν τον εκθέσεις. Αυτά τα παιχνίδια, από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει σε κάτι.
1: Όταν έχεις και τον Ward και τον Corey Joseph σε αυτή την κατάσταση, έτσι κυρίως τον Tyson Ward,
0: Ναι.
1: Δεν
0: κοίταξε
1: να
0: δεις. Σε αυτό το παιχνίδι ο Παναϊκός διορθώνει πολύ την ιστορία με τα rebound. Το ποσοστό μεγαλώνει.
1: Αλλά υπερίσχυσε στα rebound, θες να πεις.
0: Ναι, περίμενε.
1: Και πήρε μάλιστα και ένα πολύ κομβικό rebound, γιατί ναι, είναι στο μείον ένα εκείνη τη στιγμή και αστοχή. Ο Μίτογλου τρώει μια τάπα εκείνη τη στιγμή κιόλας, κάτω από το καλάθι. Και παίρνει αμέσως την μπάλα. Εκεί χρειάστηκε λίγο τύχη βέβαια. Αλλά πήρε την μπάλα, που υπολογίζεται ένα rebound. Και πήρε το foul, που κατάφερε και έβαλε έστω τη μία βολή, που ήταν η βολή που το ισοφάρισε το παιχνίδι. Γιατί είναι άλλο το ισοπαλί, άλλο το μείον ένα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά στον μπάσκετ.
0: 100%. Από την άλλη μεριά, να πω ότι το υπερίσχυσε ισχύει για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στις δύο παρατάσεις κυριάρχησε. Εκεί νομίζω ότι είναι και μεγάλη πληγή.
1: Ήταν η κούραση. Ο οποίος έπαιζε όμως και με μείον έναν. Ουσιαστικά έπαιξε και χωρίς έναν σέντερ και Ολυμπιακός. Γιατί το δεύτερο σέντερ πραγματικά που είχε στο παιχνίδι, που ήταν ο Jones, αποβλήθηκε σε χρόνο ρεκόρ.
0: Εντάξει, και άλλοι δεν είχαν τον Ναν, δεν είχαν τον Οσμάν, ο οποίος Οσμάν
1: για μένα είναι τεράστια. Ο Ναν βέβαια, ο Ναν αποβλήθηκε πολύ μετά, έτσι.
0: Πολύ σχεδόν μετά, έβγαλε την πέμπτη περίοδο χωρίς τον Οσμάν.
1: Χωρίς τον Οσμάν δεν έπαιζε, χωρίς τον Ναν, τον Ναν. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Δηλαδή δεν πρόλαβε, έπαιξε 6 λεπτά μόνο. Οπότε και αυτό το αβαντάζ θεωρητικά που είχε ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε. Γιατί
0: ο Ολυμπιακός έδειξε αυτό που είπες, έδειξε άδειος. Έδειξε δηλαδή από ένα σημείο και αδειάζει. Και εδώ θα πω για αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση στις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα. Ο coach Μπαρτζόκα είπε στο τέλος ότι τι κάναμε, παρασυρθήκαμε σε κάποιες επιθέσεις. Αντί να πάμε στο ομαδικό, πήγαμε περισσότερο στο τομικό μπάσκετ. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας βγήκε και δεν το θέλαμε. Και ότι πρέπει να υπάρχουν παίχτες, και εδώ ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή ένσταση. Εγώ φωτογραφίζω, ενδεχομένως και αυθαίρετος, αλλά δεν νομίζω, δεν τη χρεώνω σε κανέναν άλλον, στον Φουρνιέ, το ότι κάποιοι παίχτες θα πρέπει να καταλάβουν ποιες είναι οι δυνάμεις τους τη δεδομένη στιγμή μέσα στο παρκέ, έτσι ώστε να διαχειριστούν διαφορετικά το παιχνίδι, βοηθώντας, λέει, και τον προπονητή στο rotation.
1: Εννοείται. Και πολύ σωστά το είπε. Μα εδώ, σε αυτό το παιχνίδι, αυτό που
0: είναι κομβική
1: στην αρχή,
0: αυτή η δήλωσή του Κωστή.
1: Ναι, και συνεχίζω να το λέω. Όταν τον Ολυμπιακό τον βγάλεις από το μηχανισμό λειτουργίας του,
0: ναι,
1: αυτό που έχει μάθει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει με superstar να παίρνει την μπάλα και να τη βάζει στο καλάθι και να είναι ο μοναδικός. Ναι. Δεν έχει μάθει έτσι ο Ολυμπιακός. Μπορεί να βγάλει, εννοείται, πολύ τους μεγάλες προσωπικότητες του και να βάλουν και τα μεγάλα σούτ ενδεχομένως μέσα στο παιχνίδι, αλλά όλα αυτά θα γίνουν με βάση συνεργασιών. Όταν τον βγάλει στον Ολυμπιακό από αυτό, δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός πολύ και διευκολύνει και το παιχνίδι του αντιπάλου.
0: Αυτό είπε.
1: Γιατί συνήθως καταλήγει η επίθεση ή σε χαραμίζονται τα δευτερόλεπτα, αστοχα σούτ, άρα δίνεις τη δυνατότητα στον αντίπαλο να παίξει και πιο γρήγορα, να κάνει ένα transition game. Έτσι,
0: να κάνει το παιχνίδι του, για να το πούμε απλά.
1: Να κάνει και αυτό σε ένα δικό του παιχνίδι, τέλος πάντων, που τον διευκολύνει. Γιατί ο DJ Shorts είναι ένας γρήγορος παίκτης. Λοιπόν, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Εγώ θα πω πια ότι πηγαίνουμε σε πέμπτο παιχνίδι. Εντάξει, ας πάνε όλα καλά. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, που είχε χίλιους λόγους, δεν έκανε καμία αναφορά για τη διαιτησία. Mm. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε χίλιους λόγους. Αν είχε 10 ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα, είχε χίλιους. Αλλά δεν έκανε καμία αναφορά και έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να βλέπεις εσύ τι έχεις κάνει. Ο Ολυμπιακός και με αυτά τα σφυρίγματα μπορούσε να το πάρει άνετα το παιχνίδι. Mm. Εδώ λέμε ότι αυτοκτόνησε, ακόμα και όταν είχε τελείωσε εναντίον του τη διαιτησία, μπορούσε άνετα να το πάρει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός, και καλά κάνουμε και το αναφέρουμε, πρέπει να κοιτάξει τα δικά του προβλήματα. Ναι. Όχι το αν δεν έδωσε το τάδε φάουλ ή αν το τράβημα της φανέλας.
0: Και το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός τώρα, γιατί είναι η τελευταία του ευκαιρία. Δηλαδή,
1: καλά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει λόγο να φωνάζει για τη διαιτησία, φαντάζομαι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν φτάσουμε να φωνάζουμε
0: δεν
1: και
0: τη διαιτησία. Δεν μπαίνω σε αυτή την λογική.
1: Ναι, αλλά. Ναι, εγώ το λέω όμως.
0: Μπορεί
1: το πω.
0: Να λέει ότι έχει λόγο. Δεν θέλω.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να φαντασιώνεται οτιδήποτε.
0: Ο καθένας, ας λέει ότι θέλει. Έχουμε ένα πέμπτο παιχνίδι. Να δούμε ένα ωραίο μπάσκετ. Εμείς θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα και θα κάνουμε ένα, φαντάζομαι, και ένα concluding όλη αυτή τη ιστορία.
1: Ναι, έχουμε και το NBA, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλες δύο εκπομπές ουσιαστικά.
1: Ναι, θα έχουν περάσει και πολλές μέρες από το Σάββατο. Ναι. Αλλά δηλαδή από το αυριανό μας, νομίζω το NBA θα επικρατήσει την επόμενη εκπομπή. Ανάλογα και με την εξέλιξη, σίγουρα θα αναφερθούμε και στο. Να πάνε όλα καλά.
0: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Γιατί εμάς το μπάσκετ μας ενδιαφέρει. Να δούμε ωραίο μπάσκετ και από εκεί και πέρα θα τα σχολιάσουμε και θα τα συζητήσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να είσαι καλά, Κωστή. Έρωτο με την πρώτη ματιά. Ολοκληρώνεται και αυτή η εκπομπή. Αναφορά στους τέσσερις, στα τέσσερα παιχνίδια των play-off. Μένει ακόμη ένα. Θα το δούμε και αυτό το Σάββατο. Την ερχόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Να έχετε ένα ευχάριστο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε το μπάσκετ. Τα λέμε off την ερχόμενη Παρασκευή πάντα εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Γεια σας. Τα λέμε off.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, το παιχνίδι αλλιώς, Google Radio, παρέα με Γρήγορη Παπαβασίλειου και Δημήτρη Μελίση, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, με τον πέμπτο τελικό να ξεχωρίζει ειδησιογραφικά στην επικαιρότητα του ελληνικού μπάσκετ. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 6 στο Αρίνος και Φιλίας, με τον τίτλο του πρωταθλητή να κρίνεται. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Μιχοπούλου για να μας πει για τα σημεία των καιρών. Θα έχουμε μια ωραία κουβέντα, μια ενδιαφέρουσα εκπομπή μέχρι τις 2.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, είναι το Game 5. Το πέμπτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ, αύριο το απόγευμα στο Στέρνης και Φιλίας. Οι δύο ομάδες λύνουν μια και καλή το λογαριασμό τους και αποφασίζεται ο πρωταθλητής. Με το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στην συμμετοχή των τραυματιών και από πλευράς Παναθηναϊκού, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί και ο Σλούκας και ο Όσμαν είχαν προβλήματα, δεν έπαιξαν στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα δεν προλαβαίνει το αυριανό παιχνίδι και μένει να δούμε τι θα γίνει με Όσμαν και Σλούκα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είχε στην διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσελ, αλλά χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα και δεν ήταν επιδραστικό στην αναμέτρηση. Μένει να δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει και πάλι ο Μπαρτζόκας. Είναι η έκτη φορά που το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φιλοξενεί πέμπτο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τη σεζόν 1994-1995 ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με το πολύ πολύ χαμηλό 45-44, και όμως είναι παιχνίδι μπάσκετ και όχι ημίχρονο. 1995-1996 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 73-38, 1998-1999 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 53-62, ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής. 2011-2012 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Και 2016-2017 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-66, ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο. 3-2 οι νίκες στο πέμπτο παιχνίδι ο Στέρνης και Φιλίας υπέρ του Ολυμπιακού στα 5, στις 5 προηγούμενες φορές από το 94-95 μέχρι και το 16-17, που οι τελικοί πήγαν με 2-2 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 9 χρόνια μετά, 2025-2026, οι δύο ομάδες με ισόπαλο 2-2 παίζουν τον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Εδώ είμαστε στο ΕΟΚ Web Radio και έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την Αλεξάνδρα Μιχοπούλου, ψυχολόγος και με πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα. Μπορεί να μας μιλήσει και για το αθλητικό κομμάτι, αλλά και γενικότερα, γιατί νομίζω, Αλεξάνδρα, και καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Ο δικός σας ο κλάδος έχει γίνει πια απαραίτητος ακόμη και στις ομάδες, κάτι που παλιότερα φαινόταν πρωτόγνωρο και πρωτοποριακό.
1: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι γεγονός ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, ευτυχώς θα πω από την πλευρά μου, έχει αρχίσει έτσι λίγο και στα ελληνικά πλαίσια και διαδίδεται περισσότερο το κομμάτι της ψυχολογίας και της αθλητικής ψυχολογίας, αν μιλάμε για το χώρο του αθλητισμού. Θεωρώ πως είναι κάτι αναγκαίο και στα πλαίσια της ενδοσκόπησης και στα πλαίσια κυρίως της διαχείρισης έτσι, δύσκολων καταστάσεων κτλ. Οπότε, ναι, ίσως περνάμε έτσι σιγά-σιγά, αυτό ελπίζω και αυτό λέω συχνά, σε μια νέα εποχή.
0: Αλεξάνδρα, θα σου το πω έτσι λαϊκά, όπως μου το μεταφέρουν και εμένα πολλές φορές και στο YouTube και σε μηνύματα. Πολλοί λένε, έλα μωρέ, τι ανάγκη έχουν αυτοί, βγάζουν εκατομμύρια, μακάρι να έπαιρνα κι εγώ τόσα και δεν με νοιάζει, ας περνούσα και χάλια. Πόσο λίγο είναι αυτό εντός εισαγωγικών, πόσο ελαφριά κριτική είναι αυτή?
1: Αυτή η κριτική δυστυχώς πράγματι υπάρχει και υπάρχει σε πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και ειδικά όσο παίρνουν και έκταση και ενώ μέσω των media και τα λοιπά και αθλήματα και τώρα με τα πρωταθλήματα και τα λοιπά που είναι σε εξέλιξη ακόμα, το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, έτσι κυρίως κρίνοντας την απόδοση ενός αθλητή, ενός επαγγελματία αθλητή. Λίγο. Δεν ξέρω αν αυτή η άποψη, αυτή η κριτική είναι λίγη, εντάξει, γιατί κάθε κριτική προφανώς είναι καλοδεχούμενη, αλλά σίγουρα δεν έχει αυτό τον απόλυτο ρεαλιστικό αντίκτυπο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές, για να πάρουν λοιπόν, να το πω και εγώ έτσι απλά, αυτά τα εκατομμύρια, σίγουρα βιώνουν πάρα πολύ έντονες πιέσεις και σωματικές εννοείται, γιατί εκεί επικεντρώνεται στις σωματικές τους ικανότητες και τις πνευματικές τους βέβαια το επάγγελμά τους, αλλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας τους, έτσι, της ψυχικής πίεσης που βιώνουν. Άλλωστε το βλέπουμε κιόλας ότι ο ίδιος παίκτης σε μια σειρά παιχνιδιών, να το πω έτσι, μπορεί να παίξει με πολύ διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την ψυχολογία που λέμε κι εμείς που μπαίνει στο παιχνίδι, στο ένα μάτς και με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο στο άλλο. Η επίδοσή τους εξαρτάται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό από την ψυχολογία τους.
0: Πόσο εύκολα διαχειρίσιμο είναι όλο αυτό το μίσος, γιατί μερικές φορές μέσω των social media και θεωρητικά πάντα έχοντας την ασφάλεια ο άλλος από το κινητό του ή από τον υπολογιστή του, μπορεί να κάνει κάποια σχόλια τα οποία μπορούν να πλήξουν και την προσωπικότητα και την, εννοείται, την ψυχολογία, όπως έλεγες, ενός αθλητή. Πόσο εύκολο διαχειρίσιμο είναι αυτό και τι θα συμβούλευες εσύ κάποιον που θα ερχόταν να σου ζητήσει τη συμβουλή σου?
1: Σίγουρα είναι αυτή η νέα εποχή που έλεγα που φέρνει μαζί και πολλά, έτσι, πολλά ζητήματα, πολλές δυσλειτουργίες, ειδικά το κομμάτι των social media και της διαχείρισης. Είναι αυτό που μου είχε ενδιαφέρει, ότι ο αλγόριθμος ανταμείβει το θυμό και τη δραματοποίηση αυξάνοντας τα κλικ. Είναι άλλωστε, μην ξεχνάμε, μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί και μέσα έτσι από τα social media τα στιγμιότυπα ενός αθλητή δίνονται με φίλτρα, η έννοια της τελειότητας εννοείται πως παίρνει κυρίαρχο ρόλο. Το τέλειο πλέον παρουσιάζεται ως κανόνας, ειδικά για τους αθλητές που παίρνουν εκατομμύρια, που λες και εσύ. Δεν είναι απλά επιθυμητό το τέλειο, είναι απαραίτητο. Υπάρχει δυστυχώς, έχει γίνει κανόνας αυτό που λέμε η ύπαρξη των χούλιγκαν του διαδικτύου, που λέμε και εμείς έτσι εντός εισαγωγικών προφανώς, που εκμεταλλευόμενοι και την ανωνυμία που παρέχει το διαδίκτυο. Ασκούν έτσι αυτή τη μορφή της ψυχολογικής πίεσης μέσα από αυτό το hate speech, μέσα από πάρα πολύ αρνητικά σχόλια που σίγουρα επεκτείνονται κιόλας. Δηλαδή τα περισσότερα, θα το έχει δει και ο περισσότερος κόσμος, πλέον δεν ασχολούνται μόνο και αυστηρά με το κομμάτι της αθλητικής επίδοσης ενός αθλητή, αλλά επεκτείνονται και σε κομμάτι προσωπικών επιλογών, οικογενειακών επιλογών, στα άτομα που περιβάλλουν αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι που επίσης προσδίδει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στους αθλητές. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι της ατομικής τους επίδοσης, όλο αυτό επίσης επιβαρύνει πάρα πολύ. Και σίγουρα όχι μόνο τους επαγγελματίες, γιατί μιλάνε για τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Το βλέπουμε ακόμα και σε παιδικοεφηβικά πρωταθλήματα, το βλέπουμε σε παιδιά που μπαίνουν σιγά σιγά στο κομμάτι του αθλητισμού.
0: Καλά, Αλεξάνδρα, το βλέπουμε ακόμα και σε δημοσιογράφους. Δηλαδή, μπορώ να σου πω και από προσωπική εμπειρία ότι αν πεις κάτι σε μια μετάδοση ή σε μια εκπομπή, το τι bullying δέχεσαι μετά διαδικτυακά είναι άλλο πράγμα. Οπότε, αφού συμβαίνει αυτό σε εμάς, φαντάζομαι τι θα συμβαίνει στους αθλητές.
1: Πραγματικά νομίζω ότι εσύ το ξέρεις και καλύτερα εκ των έσω, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον στον χώρο του αθλητισμού, υπάρχει και πολύ έντονο αυτό το κομμάτι και αυτό το στοιχείο του φανατισμού, που πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι επηρεάζει κάθε άνθρωπο που εμπλέκεται είτε άμεσα είτε έμεσα με αυτό το κομμάτι. Οπότε σίγουρα, έχοντας και εσύ μια άλλη εικόνα εκ των έσω, μπορείς και εσύ να αντιληφθείς βιωματικά πλέον το πόσο έντονο υπάρχει αυτό το κομμάτι του θυμού. Αυτό το κομμάτι που εξωτερικεύεται μέσα από τα social media, αυτή η τοξική κουλτούρα, καμιά φορά οι stans που λέμε, αυτοί οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί που δημιουργούν έτσι διαδικτυακές εμπόλεμες ζώνες, όλο αυτό το κομμάτι έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση.
0: Άρα πώς το αποφεύγουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να κλείσουμε αυτιά και μάτια, πρέπει να καταφέρουμε να φιλτράρουμε το πώς και το τι?
1: Ουσιαστικά αυτό που συχνά λέω είναι το ότι τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό ή κακό, κάθε τι ή λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ας πούμε, κάθε τι έχει να κάνει με τη χρήση. Πόσο μάλλον τα social media, που δεν θα ήμουν ποτέ απόλυτη σε καμία άποψή μου να πω ότι η χρήση των social media είναι αρνητική είτε για έναν νεαρό αθλητή, είτε για έναν επαγγελματία αθλητή, είτε για άτομα του χώρου ευρύτερα, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε εμείς τα social media. Σίγουρα από εκεί που ξεκινάω, θα έλεγα, το κομμάτι της αντιμετώπισης είναι η ψυχοεκπαίδευση και των ίδιων των αθλητών και των εξωτερικών παραγόντων, να το πω έτσι, ως προς τα social media, ως προς αυτή την λίγο πιο έτσι ωραιοποιημένη εικόνα της πραγματικότητας, που επηρεάζει και αυτό πάρα πολύ έντονα. Οι άνθρωποι μέσα από τα social media δημιουργούν στη σκέψη τους και στο μυαλό τους μια εικόνα μη ρεαλιστική, είτε για τον αθλητή που βλέπουν, είτε για τις επιδόσεις τους, με αποτέλεσμα να μην αφήνουν το περιθώριο λάθος, να μην συγχωρούν εύκολα, να απαιτούν το τέλειο.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές είναι όλο αυτό το κομμάτι ότι μπορεί να έχεις 200 μηνύματα θετικά και να κολλάς το ένα στα δύο στα τρία αρνητικά.
1: Ναι, γιατί αν το πάρουμε έτσι από χημία εγκεφάλου που λένε, το αρνητικό ερέθισμα ούτως ή άλλως μας κάνει πολύ μεγαλύτερο trigger, πολύ μεγαλύτερη πυροδότηση. Μπορεί, όπως είπε, να έχουμε 10 θετικά σχόλια κτλ. Γιατί επειδή μιλάμε για τα social media, ασχολούμαστε με τα σχόλια και να μείνουμε σε αυτά τα δύο αρνητικά. Και αυτά τα δύο αρνητικά να είναι υπέρ αρκετά για να ρίξουν την ψυχολογία μας, για να ρίξουν την αυτοπεποίθησή μας. Γιατί πράγματι μένουμε στο αρνητικό σχόλιο. Και εκεί ουσιαστικά είναι που δουλεύουμε, και άλλο ένα κομμάτι, άλλο ένα πεδίο της ψυχοεκπαίδευσης. Το πόσο χώρο αφήνω εγώ, σαν άνθρωπος που δέχομαι μια κριτική, πόσο χώρο αφήνω να αναπτυχθεί αυτό το αρνητικό σχόλιο, πώς με προστατεύω, πώς με οχυρώνω από όλο αυτό.
0: Άρα χρειάζεται και από πιο μικρή ηλικία, θα έλεγα, εκπαίδευση, γιατί όπως είπες, αυτά τα σχόλια μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε παιδιά που τώρα ξεκινούν τον αθλητισμό.
1: Ακριβώς.
0: Σε επαγγελματίες αθλητές.
1: Ακριβώς, αρχικά έχει επεκταθεί αυτό το φαινόμενο, θέλοντας και εμείς και σε πιο μικρές ηλικίες, όταν συζητάμε ότι πλέον έτσι υπάρχει αυτό το hate speech που έλεγα πριν, σε παιδικοφυσικά πρωταθλήματα που μιλάμε για αθλητές ηλικίας 16 ετών. Και υπάρχει όλη αυτή η υπερανασχόληση μέσω του διαδικτύου και με αυτή την ανωνυμία, που βοηθάει πάρα πολύ, συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που έτσι συμβουλεύω και εγώ τους νεαρούς αθλητές μου σε αυτό το πλαίσιο είναι το πώς απομονώνουμε αυτά τα trolls. Το ότι η σιωπή ουσιαστικά δεν είναι μορφή αδυναμίας, αλλά αποθαρρύνει ουσιαστικά τη συνέχιση της επίθεσης. Αν έδινε μια συμβουλή, όπως με ρώτησες πριν, έτσι σε νεαρά παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, θα ήταν αυτό. Όσο χώρο δίνεις και όσο αφήνεις να αναπτύσσεται όλο αυτό, προχωράει, συνεχίζεται αυτή η αίσθηση επίθεσης μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social, μέσα από οτιδήποτε. Πολλές φορές και ειδικά έτσι το βλέπουμε συχνά, γιατί εγώ προσωπικά είμαι στο χώρο του ανδρικού αθλητισμού, θεωρούν έτσι οι νεαροί αθλητές τη σιωπή αυτό, ένδειξη αδυναμίας, μαλθακότητα, που δεν υφίσταται.
0: Και θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο σε αυτή την αρένα, θα έλεγα, την διαδικτυακή, και δυστυχώς έχουμε γίνει έτσι, ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος μέσα σε 2-3 μέρες να συγκεντρώσει την μήνη και την οργή αυτών που διψούν για διαδικτυακό αίμα, να το πω έτσι. Δηλαδή, ό,τι γίνει μπορεί και να ξεχαστεί, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες με τη σιωπή, ότι δεν είναι μορφή αδυναμίας, ίσα-ίσα είναι μορφή δύναμης, ότι δεν ασχολούμαι με κάτι που μπορεί να με πληγώσει, να με ρίξει ψυχολογικά ή να με κάνει χειρότερο άνθρωπο από ότι είμαι.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε να εστιάζουμε στην προσπάθεια, προσπαθούμε να εστιάζουμε σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που αγαπάμε. Ουσιαστικά να αναπτύξουμε όλα αυτά τα στοιχεία που συμβάλλει πάρα πάρα πολύ ενεργά ο αθλητισμός. Στην αυτονομία μας, στην πρωτοβουλία, στην υπευθυνότητα. Η ενασχόληση με όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια σίγουρα ρίχνει πάρα πολύ αυτά τα επίπεδα. Αυτό που εμείς τόσο καιρό, να το πω έτσι, χτίζουμε μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την πραγματική δηλαδή ζωή μας και όχι από μια εικόνα. Γιατί τα social media, μην ξεχνάμε ότι είναι μία εικόνα. Έρχεται δηλαδή αυτό το κομμάτι της τοξικής επιβράβευσης που λέμε σε εισαγωγικά, μέσα από τα πόσα likes θα πάρει μια φωτογραφία, πόσα views θα έχει ένα βίντεο με τις επιδόσεις του αθλητή. Τα παιδιά αγωνίζονται περισσότερο, μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι να αγωνίζονται για την εξωτερική αποδοχή, όχι για προσωπική ευχαρίστηση.
0: Και το χειρότερο σε αυτό είναι ότι μπορεί αυτός που σε αποθεώνει διαδικτυακά την επόμενη εβδομάδα να σε αποδοκιμάζει, να σε υβρίζει και να είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Και πόσες φορές το έχουμε δει να γίνεται και να συμβαίνει αυτό σε καθημερινό πλέον επίπεδο. Ότι είναι, όπως λες, ο ίδιος άνθρωπος που τη μία μέρα με διαφορά 24 ώρες μπορεί να σε εκθιάζει και την άλλη μέρα να εκμεταλλίζει κάθε προσπάθειά σου. Και σίγουρα κάπως έτσι οχυρώνουμε, όπως έλεγα, τον εαυτό μας. Έτσι χτίζουμε αυτή την ψυχική αντακτικότητα του αθλητισμού που λέμε. Μαθαίνουμε μέσα στις αντικσότητες να αντιμετωπίζουμε και την κριτική του άλλου ανθρώπου. Γιατί, όπως λέμε, την ψυχολογία έχουμε τον έλεγχο να ρυθμίσουμε τα δικά μας συναισθήματα, να προχωρήσουμε σε αυτή την εσωτερική αυτορύθμιση. Δεν έχουμε ποτέ τον έλεγχο στο τι θα κάνει ο άλλος άνθρωπος. Πώς θα ενεργήσει, τι είναι αυτό που θα πει, πώς θα μας κρίνει. Εκεί δεν έχουμε αυτόν τον έλεγχο. Οπότε κάπως χρειάζεται να αποδεχθούμε αυτό το κομμάτι και να το αφήσουμε εκτός από εμάς. Εφόσον δεν έχω έλεγχο να το επηρεάσω, δεν χρειάζεται να με απασχολήσει. Δεν χρειάζεται να επηρεάσει εμένα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες και ίσως έχουμε και ανάγκη να αποδεχθούμε ότι δεν είναι δυνατόν, όσο εντός εισαγωγικών τέλειοι και να είμαστε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος τέλειος, να αρέσουμε σε όλους.
1: Ακριβώς. Και ίσα-ίσα αυτό είναι και το ενδιαφέρον, άλλωστε. Αυτό που λέω πολλές φορές σε παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ με το κομμάτι της επίδοσης, είναι ότι ακόμα και αν σκεφτούμε το μεγαλύτερο, το ιδανικότερο πρότυπο αθλητισμού που έχουν ο καθένας ξεχωριστά στο μυαλό τους, δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει μια κακή μέρα, ένα θερή πιθανότητα κακών επιδόσεων. Και τι έγινε? Ποιος άνθρωπος από εμάς είναι τέλειος? Κανένας. Εξ αρχής, από την πρώτη μέρα ύπαρξής μας, ατελείοντα είμαστε. Λογικό είναι. Είναι και αυτό μέρος της γοητείας του αθλητισμού. Αυτό σε κινητοποιεί και σε κάνει να εξελίσσεσαι.
0: Πόσο σε έχει αλλάξει εσένα προσωπικά αυτή η ενασχόλησή σου και με το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, δηλαδή η παρουσία σου σε αθλητικούς συλλόγους?
1: Η παρουσία έτσι σε αθλητικούς συλλόγους και η ενασχόληση με το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας είναι τόσο σημαντική πραγματικά και κάτι τόσο ιδιαίτερο που έτσι είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές να λεκτικοποιήσεις το πώς σε βοηθάει και πώς σε εξελίσσει. Όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, που σαφέστατα δεν το συζητάμε, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, εσένα προσωπικά, αν έχει αλλάξει κάτι από το πώς έβλεπες γενικά τα πράγματα.
1: Αυτό αλλάζει πάρα πολύ η οπτική σου, αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος αντιμετώπισης κάποιων καταστάσεων και σίγουρα έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να βλέπεις, για παράδειγμα, πώς ζούσαμε εσύ όταν ασχολιώσουμε τον αθλητισμό ως παιδί, πώς είναι τα παιδιά αυτής της εποχής που αλλάζουν πάρα πάρα πολύ τα δεδομένα, πάρα πολύ οι προτεραιότητες, πάρα πολύ αυτό οι αιστείες άκους, αν μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ γιατί, όπως λέμε, ένας ψυχολόγος που είναι εκεί με κάποιο τρόπο για να συμβάλλει και να σε βοηθήσει να εξελιχθείς και να πας παρακάτω, είναι ανθρώπινη επαφή, είναι ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Αντίστοιχα και οι αθλητές βοηθάνε πάρα πολύ εμένα με τη δύναμη που βγάζουν, με την εξέλιξή τους, με το γεγονός ότι αποδέχονται και κάποια έτσι, σημεία στα οποία αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι κανείς δεν είναι άτρωτος.
0: Πόσο χαίρεται ο ψυχολόγος της ομάδας τις επιτυχίες και πόσο λυπάτε με τις αποτυχίες?
1: Εντάξει, προφανώς ως μέλος ενός συλλόγου κάθε επιτυχία τη χαίρεται στο έπακρο, εννοείται, και χρειάζεται και καλώς, όπως και κάθε αποτυχία θα έλεγα, ότι την βιώνεις και αυτή, την βιώνεις έντονα μαζί με τους αθλητές σου, συνδέεσαι, γνωρίζεις και αντιλαμβάνεσαι τις ανησυχίες του καθενός ξεχωριστά και το τι σημαίνει μια ήττα ή μια προσωπική ομαδική αποτυχία για τον καθένα. Αλλά από την άλλη όλο αυτό, όπως είπα και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, μας εξελίσσει όλοι μαζί. Επειδή ασχολούμαι με τον ομαδικό αθλητισμό, σαν τι λειτουργεί όλο αυτό και τα δυναμικά αντίστοιχα σε μια αποτυχία, σε μια ήττα, πάλι έτσι ομαδικά λειτουργούν και μοιράζονται, θα έλεγα. Οπότε σίγουρα μια ήττα θα μπορούσα να πω, εντάξει όσο ξύμωρο και αν ακούγεται, ότι ίσως δίνει πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα μαθήματα από μια επιτυχία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αν το έβαζα σε ένα συγκριτικό πλαίσιο.
0: Το καταλαβαίνω. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αείμνηστος και σπουδαίος προπονητής, έλεγε ότι οι ήττες είναι σαν λίπασμα γενικά για μια ομάδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω ότι έχεις βαρύ πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο να τα πούμε. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Και εγώ χάρηκα πολύ και εννοείται θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την Αλεξάνδρα Μιχοπούλου, ψυχολόγος, η οποία συνεργάζεται και στο αθλητικό κομμάτι και μας ανέφερε όλα αυτά που αποτελούν μάστιγα, ιδίως το διαδικτυακό bullying μέσω social media, ακόμα και για αθλητές υψηλότερου επίπεδου, είναι μια μάστιγα της εποχής. Μας εξήγησε τρόπους που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τελικά πολλές φορές, όπως είπε και η ίδια και είναι αλήθεια, δεν χρειάζεται η σιωπή να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Ίσα-ίσα αυτή είναι η δύναμη του να μην ασχολείσαι με αυτά που πραγματικά δεν έχουν καμία αξία. We'll be right back.

Πηγαίνοντας και πάλι στο Game 5, ο αθλητικός δικαστής κάλεσε ακρόαση στον Παναθηναϊκό για όλα όσα συνέβησαν στο Game 4 κοντρά στον Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ. Συγκεκριμένα στο κατηγορητήριο αναφέρονται υβριστικά συνθήματα κάτω των διαιτητών, ενώ η πράσινη ΚΑΕ θα απολογηθεί σήμερα το απόγευμα στις 5.30. Οπότε περιμένουμε αυτή την απολογία για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον χώρο του μπάσκετ, ο Λόιντ είναι κοντά στο να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ΕΦΕΣ, ο Αμερικανός, ο οποίος είναι σούπερ σκορέρ, θέλει να μείνει στην Τουρκία για να συνεχίσει με την ΕΦΕΣ. Η Μονακό ανακοίνωσε χθες ότι θα πορευτεί σε ξεχωριστούς δρόμους από τον σούπερ σκόρερ τον Μάικ Τζέιμς. Ο Μάτα Στράζελ έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και είναι πολύ πιθανό να ταιριάξει με αυτό που σας λέγαμε πριν, καθώς είναι πολύ πιθανό ο Γάλλος που είναι στα 24 του, είναι στο 1.85, πηγαίνει προς την Κωνσταντινούπολη για να παίξει με την ΕΦΕΣ. Ακόμη δεν έχει υπογράψει, αλλά οι πληροφορίες τον φέρνουν κοντά στην ΕΦΕΣ. Για πρώτη φορά φεύγει από την Γαλλία. Είχε παίξει 3 χρόνια στη Βιλερμπάν μέχρι το 22 και τα τελευταία 4 αγωνιζόταν στην Μονακό. Φαίνεται ότι τα οικονομικά προβλήματα στο Μοντεκάρλο οδηγούν αρκετούς από τους παίκτες της Μονακό να αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, και ήδη αρκετοί τον έχουν βρει.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν το παιχνίδι αλλιώς. Γρηγόρης Παπαβασιλείου με την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Μελίση. Πήγαμε μαζί μέχρι τις 2. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την ψυχολόγο την Αλεξάνδρα Μιχοπούλου. Ακολουθεί το πλούσιο πρόγραμμα για το EOG Web Radio. Αμέσως replay με Μιχάλη Γιουλένογλου και Δημήτρη Μελίση. Τώρα από τις 2 μέχρι τις 4. Ραφαήλ Αλαγάς Αθηνά Παδρινού Post Season από τις 4 μέχρι τις 6. 1-3 Σάββατο και Κυριακή, ο Νίκος Μπουρλάκης με τον Δημήτρη Μελίση θα σας μεταφέρουν με το άμεσο replay ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει από τον χώρο του μπάσκετ. Θυμίζω, αύριο το απόγευμα στις 6, ο μεγάλος πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Να ασχολείστε με τον μπάσκετ, να παρακολουθείτε μπάσκετ, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δεύτερα πράγματα στη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Λοιπόν, είναι άλλο ένα μεσό replay με τον Μιχάλη Γιουλένογλου και τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα που θα βρίσκονται μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι και τις τέσσερις. Πρώτη φορά Μιχάλη μαζί, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Μ' αρέσει γιατί ξεκίνησες δυναμικά. Εγώ συνήθως είμαι λίγο. Ένα καλησπέρα, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Ενώ εσύ μπήκες εκεί, καλησπέρα.
0: Πάντα,
1: εδώ.
0: Πάντα.
1: Δίνεις παλμό, δίνεις παλμό. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Στο άμεσο replay και ειδικά όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που κρίνονται για τίτλοι, νομίζω ότι.
1: Εδώ είναι οι παίχτες κουρασμένοι, να μιλήσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνεται η κούραση, εννοείται, αλλά. Είναι τέλος σεζόν όπως και να έχει.
0: Είναι τέλος σεζόν, προφανώς. Και νομίζω ότι πλησιάζοντας και προς το τέλος, το πραγματικό τέλος της σεζόν, νομίζω πως και εμείς είμαστε λίγο και πιο ενθουσιασμένοι, γιατί φεύγει και όλο αυτό από μέσα μας, γιατί η σεζόν ήταν μεγάλη και για μας που παρακολουθούσαμε τόσα πολλά παιχνίδια.
1: Έχει ξεκινήσει και για μας από Ευρωμπάσκετ. Έτσι, από δεν Ευρωμπάσκετ, είναι μόνο οι παίκτες που έχουν ξεκινήσει από Ευρωμπάσκετ, γιατί έχει ξεκινήσει και για μας από Ευρωμπάσκετ. Και με το που τελειώνει ουσιαστικά το Ευρωμπάσκετ, όπως και οι παίκτες, και εμείς μπαίνουμε κατευθείαν στη νέα σεζόν. Γιατί η σεζόν, θυμίζουμε, ξεκίνησε φέτος. Έγραφε Σεπτέμβριο στο ημερολόγιο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου έγραφε. Αλλά ξεκίνησε Σεπτέμβριο. Πριν το Σεπτέμβριο υπάρχουν media days, υπάρχουν προετοιμασία για την Ευρωλίγκα, προετοιμασία για το πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει πολύ χρόνο.
0: Νομίζω ότι το Ευρωμπάσκετ άρχισε τέλη Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. 28 Αυγούστου. Οπότε μπορούμε ακριβώς να πούμε ότι ξεκίνησε από Αύγουστο η σεζόν και για το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς. Και εγώ που πήγα και στο και Ρίγα και Κύπρο, μάλλον και Λεμεσό και Ρίγα. Έχει ξεκινήσει από τις 25 Αυγούστου η σεζόν. Γιατί τότε έφυγα για το ταξίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Εντάξει,
1: και πάει χωρίς σταματημό.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: άδεια,
0: σχεδόν,
1: δεν
0: είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δηλαδή 10 μήνες παρά. Όχι, 10 μήνες παρά 10 μέρες.
1: Ωραίο.
0: 13 μέρες.
1: Ωραίο, γιατί έχει σίγουρα. Μπάσκετ. Εντάξει. Λίγο οι τελικοί εδώ μας έχουν φθείρει ψυχολογικά. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ομολογώ φέτος, επειδή πέρσι. Θα ακουστεί άσχημο, τους λούστηκα και τους πέντε. Φέτος έχω πάει στους δύο στο σεφ, θα πάω και στον τρίτο καλή ώρα αύριο. Θα πούμε σε λίγο γι' αυτό περισσότερα. Πέρσι ήταν λίγο περισσότερο ψυχοφθόροι. Φέτος είναι ψυχοφθόροι και φέτος, αλλά είναι λίγο λιγότεροι. Ναι, γιατί δεν έχουμε επεκταθεί σε διάφορα άλλα ζητήματα. Έχουμε μείνει μόνο στο... Τις διαμαρτυρίες των ομάδων, δεν υπάρχουν τόσες πολλές αντεγκλήσεις. Δηλαδή, οι αντεγκλήσεις υπήρξαν μετά το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι, κυρίως, ναι.
1: Έχουμε μείνει εκεί. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας ξημερώσει το αυριανό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, νομίζω πως εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και αγωνιστικά το τι θα δούμε, αλλά και το ποιος θα επικρατήσει. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει 12 Ιουνίου, αύριο 13. Δηλαδή, 13 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η σεζόν για τους δύο αιώνιους, οι οποίοι έχουν παίξει άπειρα παιχνίδια και φέτος.
1: Και μεταξύ τους
0: και μόνοι τους. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε, αλλά καταφέρει να πάρει και το τρόπο της Ευρωλίγκας, που ήταν το πολύ σημαντικό. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε ότι χαλάλη τα πολλά παιχνίδια που έπαιξε στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε, είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί πέρυσι θυμόμαστε όλοι ότι και οι δύο ομάδες μας πήγαν στο Final Four, αλλά εν τέλει φτάσαν να παίζουν τελικό, αλλά μικρό τελικό. Μεταξύ τους, που ήταν μια αγκαρία πραγματική και οι δύο, δηλαδή οι δύο ομάδες, οι 24 παίχτες και τα staff, φαινόταν και στα πρόσωπά τους ότι ήταν ένα παιχνίδι που λέγανε άντε να τελειώσει από την ώρα που άρχισε. Φέτος ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του σεζόν με το τρόπαιο της Ευρωλίγκας μέσα στο Telecom Center Athens. Και τώρα φτάνουν και οι δύο προς το τέλος. Ένα τελευταίο παιχνίδι έμεινε, μια τελευταία μάχη όπου θα κρίνει και τον πρωταθλητή στην φετινή σεζόν. 2-2.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις τι για μένα ότι έχει μεγάλη σημασία. Ενώ είδαμε έναν Ολυμπιακό που ήταν άδειος στο Game 2, φάνηκε άδειος και με την εξέλιξη που είχε το παιχνίδι. Προφανώς δεν υπάρχει ομάδα που θέλει να χάσει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Να πει ότι δεν θέλει το πρωτάθλημα. Ενδεχομένως, αν ήταν το κύπελο, μπορεί κάποιος να έλεγε εντάξει, κύπελο είναι, δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι, το έχουμε δει αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά επειδή είναι το πρωτάθλημα, φαίνεται ξεκάθαρα πόσο το θέλουν και οι δύο. Γιατί είναι ο ένας εναντίον του άλλου. Και φάνηκε πάρα πολύ και πόσο ήθελε να το τελειώσει ο Ολυμπιακός στο Game 4. Και πόσο ήθελε να πάει στο Game 5 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ξέρεις, οι δύο παρατάσεις, ο τρόπος που ήρθανε, το ότι οι παίχτες άντεξαν να παίξουν 43 λεπτά, 40, 39 κτλ.
0: 48.
1: 48 και πάει λέγοντας. Λες ότι προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ναι, δεν θέλουν να χάσουν με τίποτα. κάποιος πρέπει να χάσει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά αν είναι στο χέρι τους, δεν θα χάσουν απόψε, δεν θα χάσουν στο επόμενο παιχνίδι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μεγαλώνει το συγκεκριμένο σενάριο για τον Παναθηναϊκό και το γεγονός ότι κατέβηκε χωρίς τριάρι στο παιχνίδι, mm-hmm. καθώς ο Ρογκαβόπουλος προφανώς έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του στο Game 3. Ο Όσμαν εν τέλει δεν τα κατάφερε να αγωνιστεί. Ο Σλούκας επίσης δεν αγωνίστηκε. Οπότε ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα σε κομβικές θέσεις. Και αν συνυπολογίσουμε σε αυτό ότι κατεβαίνει και με ένα καθαρό πεντάρι καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς, τα πράγματα γίνανε ακόμη πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό.
1: Το τελευταίο είναι επιλογή του coach.
0: Προφανώς, ναι.
1: Τα προηγούμενα αυτό, δεν είναι, ναι, αλλά αυτό είναι επιλογή του coach.
0: Αυτό είναι σίγουρα επιλογή του Έργιν Άταμαν. Παρόλα αυτά, το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είδε παίχτες οι οποίοι με το που μπήκαν έτοιμοι και άρπαξαν την ευκαιρία κατευθείαν, και ειδικά στο κρισιμότερο σημείο που ήταν η παράταση, όπως ο TJ Shorts, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε το νερό στα βλάκια για τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη παράταση, ο Τολιόπουλος, ο οποίος δεν φοβήθηκε ούτε να πάρει το τελευταίο σουτ και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε την απομόνωση για το τελευταίο του σουτ.
1: Γιατί να φοβηθεί, δεν καταλαβαίνω. Βέβαια, εντάξει, ο μοναδικός φόβος που έχει ο Παναθηναϊκός, που έχουν υπέρ του Παναθηναϊκού φέτος, είναι ότι αν πάρουν το σουτ και το χάσουν, για συγκεκριμένους παίχτες, υπάρχει ο δρόμος του στον πάγκο. Αλλά ο Τολιόπουλος ούτε παιδάκι είναι, ούτε χθες ξεκίνησε, και είναι σουτέρ. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο σουτέρ θα χάσει, θα βάλει, θα χάσει, θα βάλει, θα βάλει, θα βάλει, θα βάλει, θα χάσει. Έτσι λειτουργεί ένα σουτέρ. Νομίζω ότι έστω και αργά, γιατί ξέρεις, το έχουμε πει και άλλες φορές μέσα στη σεζόν για τον coach Αταμάν, ότι αργεί, αλλά δείχνει ότι πια εμπιστεύεται. Και στο τέλος, αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, θα χρωστάει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στον Σόρτς, ο οποίος Σόρτς έχει φάει το κράξιμο του αιώνα, επίσης λες και είναι πρωτάρης, και στον Τολιόπουλο, ο οποίος κάποια στιγμή για τον Τολιόπουλο έχει πει: εδώ δεν είμαστε. Κάπως το έχει πει ο coach, όχι ίδρυμα, κολέγιο του στυλ. Ναι, να δίνουμε την ευκαιρία σε όποιον δεν μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα, μας είπε. Οκ. Okay. Μπορεί και να είναι έτσι, γιατί τον βλέπει και στην προπόνηση ο κάθε, και ο coach Παρτάκος βλέπει στην προπόνηση και ο coach Σάκοντος βλέπει στην προπόνηση. Αλλά ξέρεις, μπορεί να είσαι λίγο πιο μετρημένος, διότι τώρα στην κρίσιμη στιγμή αυτοί οι δύο ξελάσπισαν τον Παναθηναϊκό. Ξελάσπισαν και οι υπόλοιποι, αλλά στο κρίσιμο σημείο ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος ήταν αυτοί που ξελάσπισαν την παράταση.
0: Ναι, και ήταν σε μεγάλο βαθμό και ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει μπλοκάρει επιθετικά, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να επιστρέψει. Νομίζω ότι ήταν και στις δύο παρατάσεις από το μείον 5, στο τελευταίο τρίλεπτο.
1: Σίγουρα ήταν στην πρώτη, σίγουρα ήταν στην πρώτη 100% με τον τρίποντο του Βεζέγκοφ.
0: Ναι, και νομίζω ήταν και στην κανονική διάρκεια, πάλι με ένα τρίποντο του Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος. Παρά το γεγονός ότι είχε καταφέρει να επιστρέψει, έδειχνε ότι επιθετικά είχε πολύ μεγάλη δυσκολία να βρει καθαρές επιλογές, και ο Σόρτς προφανώς πήρε και το okay, του δώσε τέλος πάντων την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη που χρειαζόταν ο Έργιν Άταμαν για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του στη δεύτερη παράταση, και λοιπόν, το έκανε με 7 σερί πόντους, όπου έστειλε τον Παναθηναϊκό στο συν 5. Και από την άλλη, ο Τολιόπουλος, ο οποίος πριν βάλει εκείνο το τρίποντο στη δεύτερη παράταση που είχε στείλει το μάτς τους στους 8, αν δεν κάνω λάθος,
1: 8-9-9-2-3,
0: είχε χάσει δύο βολές, το οποίο πρέπει να το πούμε, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο στάθηκε και ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά, και έλεγε ότι ο κόσμος μου έχει στηρίξει πάρα πολύ, και ειδικά όταν έχασα τις δύο βολές μου με το χειροκρότημα του, μου έδωσε πολύ μεγάλη όθηση, αλλά είναι και αυτό που σου είπα, το ότι δεν φοβήθηκε. Προφανώς και δεν εννοώ ότι είναι κάποιο παιδάκι ο Τολιόπουλος.
1: Ναι,
0: απλά στέκομαι σε αυτό που
1: ανέφερες,
0: γιατί όλη τη χρονιά έχει ακουστεί η συγκεκριμένη άποψη ότι ο Έργιν Άταμαν στο πρώτο λάθος ή στο πρώτο άστοχο σουτ, στην πρώτη κακή επιλογή, βγάζει τους παίκτες, κάποιους παίκτες βέβαια, δεν είναι.
1: Έχει περάσει και ο Χουάντσο πια σε αυτή τη ζώνη.
0: Έχει περάσει και ο Χουάντσο. Ναι, κάποιοι άλλοι μένουν μέσα και σε περισσότερα, άλλοι έχουν έτσι μια διαφορετική προσέγγιση από τον κότσερ Γκίνα Ταμάνο. Ο Τολιόπουλος δεν φοβήθηκε να πάρει το τελευταίο σουτ από αυτή την άποψη, γιατί ακολουθούσε και μια δεύτερη παράταση αν το είχαν. Επομένως, είναι μια στιγμή η οποία είναι καθοριστική και για τον Παναθηναϊκό, ότι κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη με μια τεράστια προσπάθεια. Εγώ θα έλεγα στα όρια τη υπερβολή, υπεράνθρωπη προσπάθεια
1: και για τους δύο
0: των
1: συνθηκών.
0: Προφανώς
1: και για τους δύο,
0: απλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να έχει μικρότερο rotation στο παιχνίδι, και σε συγκεκριμένες θέσεις δεν είχε και παίχτες.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε rotation γιατί δεν είχε παίχτες, και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο που μόνο ο coach Μπαρτζόκας ξέρει, έκλεισε και ο ίδιος το δικό του rotation.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι που βλέπεις ότι ο Βεζένκοφ δεν είναι καλός, δεν είναι ο Βεζένκοφ που ξέρουμε, Ο Πίτερς έπαιξε 15 λεπτά από τα 50, έτσι, όχι από τα 40.
0: Και μπήκε στη δεύτερη παράταση. Ακριβώς. Ο Άλεκ Πίτερς.
1: Είχε να παίξει πάρα πολλή ώρα, ήταν ξεχασμένο στον
0: πάγκο. Βέβαια δεν μπήκε στη θέση του Βεζένκοφ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και δύο μαζί. Ναι.
1: Είδες ότι ο Γουόρντ που ήταν παίχτης κλειδί στο προηγούμενο παιχνίδι, σε αυτό δεν ήταν καλός, έπαιξε 14 και κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είχε υπερβολική χρήση ο Μιλουτίνοφ. Είχε υπερβολική χρήση ο Φουρνιέ, δεν το συζητάμε, γι' αυτό και ο Φουρνιέ στο τέλος του παιχνιδιού οι επιλογές που πήρε ήταν κακές και λόγω
0: νομίζω κούρασης. Για τον Μιλουτίνοφ υπάρχει ο αστερίσκος ότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ σε όλους τους εξελετάους Jones. Επομένως αλλά δεν είχε και εκεί δεύτερο πεντάριο.
1: Άρα είναι
0: και
1: το rotation που αναγκαστικά είτε το άλλαξε ο coach γιατί ήθελε με αυτούς τους παίκτες να πάρει το παιχνίδι, είτε γιατί υποχρεώθηκε λόγω των φάουλ να αλλάξει το rotation. Οπότε ήταν και για τους δύο νομίζω, ξέρεις τι, και είχε και πάρα πολύ ωραίο ξύλο στις άμυνες, πολύ δυναμικές οι άμυνες. Εντάξει, ελπίζουμε αύριο να δούμε. Το οποίο έχουμε παραλείψει τόση ώρα. Αύριο, για όποιον δεν το ξέρει, σιγά μην υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει.
0: Τώρα.
1: Είναι 6 ώρα ο τελευταίος τελικός. Και αυτό λόγω Μουντιάλ. Διότι στη συχνότητα της ΕΡΤ 2 Sport έχει το βράδυ Μουντιάλ. Κάτσε να δεις τι έχει συγκεκριμένα.
0: Νομίζω το Κατάρ-Ελβετία.
1: Okay. Όποιος θέλει να το δει, ας το δει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Νομίζω θα το δουν αρκετοί ακόμη. Εντάξει, και αν
1: έχει ωραίο μάτσο όμως μία τα ξημερώματα Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Εκεί, περιμένουν.
1: Εκεί, αυτό περιμένουν.
0: Εντάξει,
1: όλοι.
0: Κάποιοι ξυπνήσαμε και είδαμε και το Νότια Κορέα.
1: Α, εντάξει.
0: Τα ξημερώματα. Οπότε
1: μια χαρά.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, εγώ ξύπνησα 7, είδαμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό εξηγούμε ότι είναι νωρίς ο τελικός λόγω του Μουντιάλ. Οπότε εντάξει, θα έχουμε ώρα μπροστά μας. Αν όλα πάνε καλά, το μάτς θα τελειώσει στις 8. Ανάλογα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα του δοθεί κατευθείαν η κούπα στο σεφ. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, προφανώς το πάρτι θα συνεχιστεί στο ΟΑΚΑ με απονομές, με κόσμο που θα περιμένει. Το αντίστοιχο και στο σεφ. Μετά θα έχουμε και τα κλασικά μπουζούκια που ο Ολυμπιακός δεν πήγε κιόλας, να το πούμε έτσι. Άρα θα πάει διπλό, εάν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει και αυτό το ίδιο για να τελειώσει η σεζόν, διότι πια όλοι. Μετά, όποιοι έχουν ομάδα συνεχίζουν. Όποιοι πάνε στην καινούργια της ομάδα, θα πάνε στην καινούργια της ομάδα και ξεκινάει ουσιαστικά η. Δεν είναι ακριβώς ανοικοδόμηση των αιωνίων, αλλά ουσιαστικά είναι να φτιάξουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Το οποίο νομίζω ήδη έχουν ξεκινήσει να το φτιάχνουν, ειδικά ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ακριβώς ανοικοδόμηση των αιωνίων, αλλά ουσιαστικά είναι να φτιάξουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Το οποίο νομίζω ήδη έχουν ξεκινήσει να το φτιάχνουν.

0: πραγματικά και στον Παναθηναϊκό, λόγω της σεζόν που έχει, η οποία βεβαίως θα είναι πιο ομαλό το φινάλε εάν πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και για τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο οποίος πρέπει να δει τι θα κάνει με τους Playmaker, πρέπει να δει τι θα γίνει με τον Alec Peters, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα. Πρέπει να δει τι θα κάνει με τα πεντάρια. Διότι θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 center. Έναν δανεικό στον Άρη, ο οποίος επιστρέφει ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έχει τον Καραγιαννίδη που ήταν δανεικό στον Προμηθέα και είναι δικό του. Έχουμε φτάσει μερικά στους 6 center. Πρέπει να βρει Έλληνες, πρέπει να έχει Έλληνες για την επόμενη σεζόν. Και είναι όλα αυτά τα περίεργα. Να δει τι θα κάνει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος Παπα-Νικολάου φέτος, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει το συμβολαιό του.
1: Νομίζω και με τον Ντόρσεϊ εκκρεμεί.
0: Και ο Ντόρσεϊ τελειώνει το συμβολαιό. Οπότε έχει, δηλαδή, μη θεωρούμε ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει την Ευρωλίγκα, είναι όλα ρόδινα στο θέμα των μεταγραφών. Πρέπει να υπάρχει κινητικότητα γενικότερη, όπως υπάρχει και στο Παναθηναϊκό. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι θα έρθουν, τι θα γίνει με τον coach αρχικά. Γιατί το coach έχει ένα συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Έχει τη στήριξη της διοίκησης. Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει και η σεζόν αρχικά, λέμε. Και τι σκεπτικό υπάρχει και για τον ίδιο και, και από την πλευρά της διοίκησης. Οπότε έχει πολύ, πολύ πράγμα το οποίο ξέρεις θα ξεκινήσει από την Κυριακή, πιστεύω, κατευθείαν.
1: Συμφωνώ και σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι φέτος δεν υπάρχει κάποια διοργάνωση εθνικών ομάδων μεγάλη. Υπάρχουν μόνο κάτι παράθυρα Ιουλίου και νομίζω ότι είναι και τον Αύγουστο μετά προς το τέλος Αυγούστου. Επομένως δεν υπάρχει κάποιο ευρωμπάσκετ παγκόσμιο γενικότερα σε εθνικό επίπεδο, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε σε Αμερική, ούτε σε Ασία πουθενά, γιατί είναι στην περίπτωση και ο Μοντέρο, γι' αυτό το αναφέρω που είναι μια περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Επομένως είναι πολύ σημαντικό ότι οι παίχτες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν και τις ανάσες τους. Κάποιοι θα δώσουν το παρόν βέβαια στα παράθυρα, αλλά είναι δύο παιχνίδια, δεν είναι συνολική διοργάνωση, είναι άλλα δύο που θα δοθούν στο επόμενο παράθυρο προς το τέλος του καλοκαιριού. Και κάποιοι παίχτες επίσης θα έχουν την ευκαιρία και όλο τον χρόνο μέσα στο καλοκαίρι να τσεκάρουν τις περιπτώσεις, γιατί όπως και να έχει, όταν έχεις μια υποχρέωση με την εθνική ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα αφήνεις και λίγο στην άκρη κάποιες προτάσεις που έχεις από ομάδες ή τις κοιτάς λίγο
0: περισσότερο. Περιμένεις με σκοπό το να είσαι καλό στη διοργάνωση, για να βρεις ένα καλύτερο συμβόλαιο, μια καλύτερη συμφωνία κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε σήμερα πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και μετά στο πρώτο καλεσμένο μας, το coach Πιστιόλη της ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Σήμερα 7 η ώρα ξεκινάει το 5ο διεθνές τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη με την αναμέτρηση Ελλάδα-Δανία. Υπάρχει και η Βουλγαρία, αυτή συμπληρώνει την τριάδα του τουρνουά. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε γύρω στις 3 με την Ελένα Βογιατζή, η οποία βρίσκεται εκεί. Το τουρνουά γίνεται στην Άρτα. Έτσι, εκεί που γίνεται και το Final Four του γυναικών, αν δεν κάνω λάθος, Κυπέλλου, στο ίδιο γήπεδο. Είναι μια καλή στιγμή για την εθνική να δώσει την προετοιμασία της, γιατί έχει και αυτή παράθυρα το καλοκαίρι. Πολύ σημαντικά παράθυρα, διότι δεν είναι μόνο η πρόκριση στην επόμενη φάση, είναι γενικότερα είναι πολύ σημαντικά τα παράθυρα που πρέπει να δώσει η εθνική ομάδα. Οπότε οποιοδήποτε τουρνουά προετοιμασίας, πόσο μάλιστα αυτό που είναι και αφιερωμένο στη μνήμη της Βάσος Μπεσκάκη, είναι πολύ κρίσιμο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για αυτά τα πράγματα και για αυτές τις αναμετρήσεις. Οπότε πάμε.
1: Νομίζω πως να κάνουμε έτσι και μία μικρή αναφορά πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι οι δύο ομάδες, η εθνική μας ομάδα και η Δανία, είχαν δώσει αγώνα στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη και το 2024. Όπου η Δανία είχε νικήσει με 85-83 και έπαιξαν φυσικά και στα παράθυρα των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027 των γυναικών, εκεί όπου η εθνική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έκανε το 2-2 απέναντι στην Δανία. Με δύο νίκες κατάφερε να επικρατήσει της Δανίας, 83-97 στη Δανία και 99-77 εντός συνόρων εδώ στη χώρα μας. Και
0: είναι
1: από εκεί και πέρα
0: ο παράδοξος όμιλος που η Ελλάδα έχει κερδίσει φορές στη Δανία, η οποία Δανία έχει κερδίσει
1: στην Κροατία,
0: αλλά η Ελλάδα έχει χάσει από την Κροατία. Δεν υπάρχει κάποια
1: με την Βόρεια Μακεδονία να είναι η μόνη που έχει 0-6.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα παράθυρα αυτά και για το να πάρουν παιχνίδια οι παίχτριες, εννοείται, αλλά και γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν αυτές οι τα περίεργα αποτελέσματα ως μπρος το ότι δεν υπάρχει κάποιος που είναι το νούμερο ένα φαβορί που θα τους κερδίσει
1: και
0: όλους.
1: Και το παράθυρο της επόμενης φάσης είναι και τον Νοέμβρη, επομένως και μετά έχουμε πάλι τον Φλεβάρη, επομένως όπως έχουν τονίσει και από το στρατόπεδο, να το πούμε έτσι, της εθνικής ομάδας, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι ένα καλό τεστ για να μπουν

0: και νέες παίκτρες στη φιλοσοφία της εθνικής ομάδας και να κάνουν και δοκιμές φυσικά.
1: Πολύ βασικό
0: εν ώψη της συνέχεια.
1: Πάρα πολύ βασικό, διότι είπαμε ότι και το πρωτάθλημα γυναικών δυναμώνει. Δεν δυναμώνει μόνο με τις ξένες παίκτριες, δυναμώνει και με τις Ελληνίδες και πρέπει να δυναμώνει και με τις Ελληνίδες. Βλέπουμε ότι πολλές που αγωνιζόντουσαν στο εξωτερικό γυρίζουν να παίξουν. Εντάξει, εδώ.
0: Νομίζω πρώτο όνομα είναι η Μαριέλα Φασούλα που ήρθε ακριβώς. Για τον Αθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Και θα
1: ακριβώς.
0: Δώσει το παρόν με τον Αθηναϊκό. Πέρυσι είδαμε την Άρτεμις Ισπανού, με τον Παναθηναϊκό. Επομένως, όπως λες, έρχονται πολύ καλές Ελληνίδες ή καλύτερες Ελληνίδες, να το πούμε έτσι,
1: αυτό είναι το
0: στην Ελλάδα για να παίξουν
1: και σιγά σιγά
0: στις
1: να και νέα κορίτσια. Αυτό είναι ακριβώς. Το ξεκάθαρο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε άμεσο replay, είπαμε είμαστε στην παραμονή του Game 5 των τελικών της GBL, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά ο νικητής τα παίρνει όλα, δεν υπάρχει ούτε επόμενο παιχνίδι ούτε τίποτα, βγαίνει πρωταθλητής μάλλον. Αλλά πριν βγει πρωταθλητής, οι κλήσεις από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ δεν σταματούν, εννοείται. Νομίζω ότι μετά από κάθε παιχνίδι έχουμε,
1: ναι, κάτι έχουμε, ναι.
0: Κλήσεις. Αυτή τη φορά έχει αρκετά πράγματα η κλήση του αθλητικού δικαστή. Είναι το περίφημο, για όποιον δεν το είδε, είναι αυτή καταγγελία που έκαναν οι διαιτητές ότι μία φύλαθλος, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν φύλαθλος και όχι απλά φύλαθλος, θα εξηγήσουμε γιατί το αναφέρει η κλήση του δικαστή, τράβηξε το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου, αφού πρώτα τον έχει βρήσει. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός έχει κληθεί από τον αθλητικό δικαστή για την κίνηση της φιλάθλου, η οποία άλλα site δεν αναφέρουν το όνομά της, άλλα site το αναφέρουν, είναι σύντροφος του Kendrick Nunn, εν πάση περιπτώσει. Αυτό αναφέρεται στο κείμενο του αθλητικού δικαστή. Αυτή αρχικά έβρισε τον διαιτητή, στη συνέχεια του τράβηξε και το μανίκι. Γενικότερα στο φύλλο αγώνα γράφτηκαν και οι υβριστικές συμπεριφορές από άλλους δύο φιλάθλους, οποίους δεν κατονομάζουν αυτούς, μπρος στον διαιτητή, για αποφάσεις που είχε, εν πάση περιπτώσει. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Παναθηναϊκός καλείται από τον αθλητικό δικαστή να απολογηθεί για όλα αυτά που έγιναν στον τέταρτο τελικό. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη τιμωρηθεί με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει στην πρεμιέρα του επόμενου πρωταθλήματος, χωρίς να γνωρίζουμε τον αντίπαλο. Έτσι κι αλλιώς, όποιος είναι ο αντίπαλός του την πρεμιέρα, θα είναι και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς τιμωρία θα υπάρχει και από το τέταρτο παιχνίδι. Αν θα είναι χρηματικό πρόστιμο, αν θα είναι τίποτα, συστάσεις ή οτιδήποτε. Το οποίο δεν γνωρίζουμε πότε θα βγει ακριβώς η ποινή. Πρέπει πρώτα να απολογηθεί ο Παναθηναϊκός προφανώς και μετά να υπάρξει η ποινή. Δεν ξέρουν δηλαδή αν θα βγει. Μάλλον λογικά δεν μπορεί να βγει αύριο, με δεδομένο ότι είναι δύσκολο. Δεν κρίνεται τόσο σημαντική εκδίκαση της υπόθεσης εφόσον δεν υπάρχει επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν γενικότερα πράγματα

0: Λοιπόν, γυρίσαμε από το πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, διότι βρήκαμε τον Ανδρέα Πιστιόλη. Για την ακρίβεια μας βρήκε αυτός, γιατί τον πήραμε στην αρχή. Δεν απάντησε ο άνθρωπος, έχει και τις δουλειές του, εννοείται. Πρωταθλητής της ΒΤΜΠ για μία ακόμη σεζόν. Προπονητής της χρονιάς πριν από λίγες ημέρες, το συνδύασε τέλεια. Και τον έχουμε λοιπόν στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλησπέριζουμε. Coach, καλησπέρα.
1: Γεια σας, coach.
2: Γεια σας σε όλους, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Εντάξει, το ερώτημα το πιο φυσικό είναι πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή μετά το τέλος της σεζόν.
2: Κοίταξε, κουρασμένος αλλά χαρούμενος. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, ήταν πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή δουλειά όλη τη σεζόν και πραγματικά τα συναισθήματα είναι καταπληκτικά. Είναι η τρίτη φορά που το παίρνω από τότε που ήρθα εδώ πέρα, αλλά αυτή τη φορά ήταν, ξέρεις, ο τρόπος που δουλέψαμε και τα συναισθήματα όλα, ότι ήταν μια, ξέρεις, από τις καλύτερες σεζόν που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο διαφορετική ήταν αυτή η σεζόν από τις δύο προηγούμενες, με δεδομένο ότι το έχει συνδυάσει και με έναν προσωπικό τίτλο, αυτό του καλύτερου προπονητή της ΒΤΜΠ, αλλά και με μια εμφάνιση στους τελικούς, η οποία ήταν, δεν υπήρχε αμφιβολία αν η ΣΕΣΕΚΑ ήταν η καλύτερη ομάδα.
2: Ναι, κοίταξε, το προσωπικό απ' τη μία με κάνει χαρούμενο, αλλά ξέρεις δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί τι να το έκανες άμα δεν έπαιρνε τον τίτλο στο τέλος, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα.
0: Σίγουρα.
2: Και αυτός είναι ο στόχος και αυτά είναι που μένουν. Ναι. Επίσης, ξέρεις, το προσωπικό, το ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής και ποιος είναι ο MVP, είναι μια γνώμη κάποιον. Το ποιος πήρε το πρωτάθλημα είναι αδιαμφισβήτητο. Το παίρνει η καλύτερη ομάδα συνήθως και αυτό είναι που μένει στο τέλος. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό για μας ο τρόπος που δουλέψαμε φέτος, το πώς μας έχει βγει όχι μόνο σε ζώνη, αλλά και οι προηγούμενες σεζόν πως δέσανε μαζί, γιατί είμαστε μια ομάδα που είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ακόμα και στις προπονήσεις μας γινόταν χαμός φέτος. Και ξέρεις, φαίνεται εύκολο, δεν είναι. Είναι η πρώτη σεζόν που δεν παίξαμε με φουλ ξένους, είχαμε ένα ξένο λιγότερο από τις άλλες ομάδες. Φέραμε κάποια νέα παιδιά που χρειάστηκαν κάποιο καιρό για να προσαρμοστούν και να εκπαιδευτούν στο σύστημα, αλλά αυτό βγήκε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα είχαμε διάφορα προβλήματα, κάποιες μικροαλλαγές στη διάρκεια της σεζόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαμε να πάει ούτε προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά τελικά βγήκε όλο αυτό που ετοιμάζουμε εδώ και χρόνια, βγήκε πάρα πολύ καλά μες στο γήπεδο. Και κάναμε κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, το κάναμε να φαίνεται εύκολο, γιατί ξέρεις, περισσότεροι λένε «ΟΚ, η ΣΕΣΕΚΑ το πήρε, ας πούμε, τι άλλο είναι καινούριο». Δεν είναι έτσι τα πράγματα πλέον, δεν είναι η παλιά Παντοκρατορία και η παλιά υπερδύναμη όπως ήταν η ΣΕΣΕΚΑ.
1: Coach, εγώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε στον τρόπο δουλειάς αυτό που ανέφερες. Είχες φιλοξενηθεί ξανά εδώ στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας το Γενάρη, όπου για την μέχρι στιγμής πορεία που είχε η ομάδα σου έως τότε είχες πει ότι είστε αρκετά καλά, είστε πολύ σοβαροί ακόμη και στα μικρά παιχνίδια αυτά που θεωρητικά είναι τα πιο εύκολα. Η ομάδα διατηρεί σοβαρότητα και παίζει καλά και σέβεται τον αντίπαλο. Ήταν αυτό ένα από τα κλειδιά της κατάκτησης του τίτλου φέτος?
2: Σίγουρα. Ξέρεις, αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα όλα αυτά που περιέγραψες, το τι ανθρώπους έχουμε στην ομάδα, τι επαγγελματίες έχουμε στην ομάδα, αλλά και γενικότερα το DNA, αυτό που εμπνέει η ομάδα, το οποίο όταν μπεις σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων και σε αυτό το σύλλογο δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό που έχει σαν φιλοσοφία ο σύλλογος και αυτό που αντιπροσωπεύει γενικότερα ο σύλλογος και οι άνθρωποι του. Οπότε αυτό μας βγήκε μέσα στο γήπεδο πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις, είναι συνήθως στα σπορ, ο κόσμος αγαπάει τις μεταγραφές, αγαπάει τους καινούργιους παίχτες. Εδώ έχουμε πάει τελείως κόντρα σε όλο αυτό. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε μίνιμουμ μεταγραφές, γιατί είμαστε, ξέρουμε αυτούς που έχουμε, δεν ψάχνουμε λόγους για να τους διώξουμε, τους στηρίζουμε στα δύσκολα και οι παίχτες το εκτιμούν αυτό και βγαίνει πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Και γενικότερα έχουμε πάει σε έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς από το συνήθως, το οποίο μας γίνει καταπληκτικά.
0: Πάντως, coach, νομίζω ότι ήσασταν και λίγο υποχρεωμένοι να πάτε σε διαφορετικό τρόπο σκέψης και δουλειάς, με δεδομένο ότι με την τιμωρία σε εισαγωγικά που έχει επιβληθεί στην ΣΕΣΕΚΑ να μην αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, και τα λεφτά, και λόγω του πολέμου, έτσι, και τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα όπως ήταν κάποτε. Γιατί θυμάσαι και εσύ ότι η ΣΕΣΕΚΑ έδινε τρελά λεφτά στα budget της. Δεν είναι πια και απαραίτητα ο προορισμός, όχι λόγω του πολέμου, αλλά περισσότερο λόγω του ότι οι παίκτες έχουν μόνο τη VTB να αγωνιστούν. Δεν έχουν Ευρωλίγκα, δεν έχουν Eurocup, δεν έχουν, ξέρεις, να διεκδικήσουν το επόμενο συμβόλαιο τους μέσω της Ευρώπης. Ήταν και αυτός ένας τρόπος που σας έκανε προφανώς να αλλάξετε τρόπο σκέψης. Σας δυσκόλεψε καθόλου ή βρήκατε άλλη δεξαμενή παικτών, οι οποίοι μπορεί να είναι και καλύτεροι από τους πανάκριβους που είχε κάποτε η ΤΣΣΚΑ?
2: Κοίταξε, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Το ότι είμαστε περιορισμένοι και οικονομικά αλλά και στο ποιους παίχτες μπορούμε να προσελκύσουμε είναι αλήθεια. Αλλά αυτό ισχύει για άλλες ρωσικές ομάδες και δεν δουλεύουν όλοι όπως εμείς. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό που έχω ζήσει εδώ πέρα και ο τρόπος δουλειάς που είχαμε εδώ πέρα θα το έκανα ακόμα και αν είμαστε στη Euroleague, ακόμα και αν είχαμε το μεγάλο budget. Πιστεύω σε σταθερότητα, πιστεύω ότι όταν βρεις κάποιους ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να δουλέψεις και πνευματικά και νοοτροπία είναι εκεί που πρέπει, δεν θα τον αλλάξω εύκολα γιατί κάποιος είναι πολύ καλύτερο σουτέρ για παράδειγμα. Θα βρούμε τρόπο να δουλέψουμε και αυτό βγαίνει νομίζω. Επίσης, σε όποιο επίπεδο γεννάσαι, η σταθερότητα βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Όταν κάποιοι παίχτες, όταν ο κορμός της ομάδας, οι περισσότεροι παίχτες είναι οι ίδιοι μέσα στα χρόνια, αυτό βγαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό, όπου ο κορμός του και οι παίχτες οι σταθεροί κατά κάποιο τρόπο έχουν επίδραση στην ομάδα. Εμείς το κάνουμε ακόμα λιγότερο από τον Ολυμπιακό, βέβαια. Ο Ολυμπιακός ενισχύεται γενικά και παίρνει παίχτες. Εμείς τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε κάνει τόσο πολύ αυτό. Αλλά γενικότερα διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω θα τον διαλέγαμε και σε άλλες συνθήκες. Και αντιστοίχως οι άλλες ομάδες οι οποίες είναι υπό τις ίδιες συνθήκες με εμάς δεν έχουν διαλέξει αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό, είναι μια επιλογή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι ουσιαστικά είδατε ότι βλέπεις και εσύ ή τους το έδειξες εσύ ή το μάθατε μαζί ουσιαστικά. Ξέρεις ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος ο οποίος είναι αποδοτικός τελικά.
2: Ναι, όπως το μάθαμε μαζί, το αναγνωρίσαμε και όντως υπάρχει και αυτός ο τρόπος ο οποίος δεν είναι και πιο συνηθισμένος.
0: Ξέρω ότι αρκετές ερωτήσεις που σου κάνουν είναι περί Ευρωλίγκας. Τι θα γίνει αν έχεις κάτι νεότερο, δεν ξέρω, έχεις συζητήσει κάτι με τον κύριο Βατούτιν, υπάρχει κάτι που μπορεί να έχει συζητήσει με κάποιον άλλον, περιμένουν κάτι από την Ευρωλίγκα τελικά οι άνθρωποι της ΤΣΣΚΑ συγκεκριμένα, μιλάμε τώρα έτσι?
2: Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε μεταξύ μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι όταν έρθει αυτή η μέρα για να ανταγωνιστούμε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την Ευρωλίγκα, δεν έχει να κάνει ούτε με τον Αντρέι Βατούτιν, ούτε με τον Αντρέα Πιστιόλη. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ ψηλότερα από το μπάσκετ, πολύ πιο μεγάλα. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο, γίνεται ένας χαμός γενικά.
0: Ακριβώς. Κάθε μέρα.
2: Σε έντονα χρόνια, να το πω έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μας πέφτει λόγος, δεν είναι ότι εξαρτάται από εμάς ή κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν ήταν κάτι να μπορούσαμε να το κάνουμε, θα το κάναμε. Όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, θα έρθει.
1: Coach, εγώ θέλω λίγο να πάμε στους τελικούς με την Unix, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν ολοκληρώσατε με 37-3 ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, και οι δύο από τις τρεις ήττες σας ήταν απέναντι στην Unix Kazan. Παρ' όλα αυτά, στους τελικούς καταφέρατε να επικρατήσετε με σκούπα, με 4-0, και μάλιστα με εμφανίσεις όπως μια νίκη με 28 πόντους, εκτός έδρας με 14, αν δεν κάνω λάθος, 12 κάπου εκεί. Ήταν τελικά τόσο εύκολο όσο φαινόταν, ή το κάνατε εσείς να φαίνεται εύκολο? Και σε δεύτερο σκέλος, περιμένατε να καταφέρετε να πάρετε τον τίτλο με 4-0?
2: Δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Τώρα, okay, μπορεί να φανεί περίεργο να πω ότι δεν είναι εύκολο όταν πήγε 4-0 και με τις διαφορές. Δεν έπρεπε να ήταν τόσο εύκολο. Okay, εκ των πραγμάτων έγινε εύκολο. Με την Unix χτυπιόμαστε όλη τη σεζόν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχε μια πάρα πολύ καλή off-season, ενισχύθηκε πολύ έξυπνα και πολύ σωστά. Έχτισε ένα πάρα πολύ καλό roster και πιστεύω σε κάποιο βαθμό όταν χτίζανε το roster τους είχαν και κατά νου με ποιον παίζουν αντίπαλο. Δηλαδή σχεδιάσανε κατά κάποιο τρόπο την ομάδα για να παίξει εναντίον μας. Όπως είπες, μας κέρδισε δύο φορές. Ένα παιχνίδι το κερδίσαμε με ανατροπή από μείον 20 στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα όλα τα παιχνίδια. Απλά νομίζω στο τέλος αυτό που μέτρησε πάρα πολύ είναι το momentum. Ότι φτάνοντα στα play-off, εμείς είχαμε βρει καταπληκτικό ρυθμό, είχαμε μείνει υγιείς. Μπήκαμε δυνατά από τον πρώτο γύρο και βελτιώναμε το παιχνίδι μας συνέχεια. Και αυτό είναι που βγήκε και έκανε τη διαφορά. Αντίστοιχα, η Unix στον ημιτελικό δυσκολεύτηκε, είχε μια μεγάλη μάχη υπήρχε με την Zenit. Και όταν φτάσαμε στον τελικό, βγήκε όλη η σεζόν όπως δουλέψαμε και όπως είχαμε σχεδιάσει, μας πήγαν όλα καλά και βγήκαν όλα σωστά στην κατάλληλη στιγμή. Και στο φινάλε, ξέρετε, ακόμα και στη Euroliga και στο πρωτάθλημα, το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά στην κατάλληλη στιγμή και αυτό είναι που είχαμε.
0: Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικότερο και το λένε όχι μόνο και οι παίκτες, εννοείται και εσείς οι προπονητές, αυτό θέλετε. Στο κρίσιμο σημείο η ομάδα να είναι εκεί που θέλετε εσείς ουσιαστικά.
2: Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από ομάδες οι οποίες πηγαίνουν τρένο όλη τη σεζόν, κερδίζουν τους πάντες, αλλά στήρονται πάρα πολύ για να το κάνουν αυτό. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, εκεί που θα κριθεί ο τίτλος αλήθεια, είτε είναι υπερφορτωμένη η ομάδα, είτε έχει τραυματισμούς η ομάδα, είτε είναι εκτός ρυθμού η ομάδα. Όλο αυτό το ότι τη σεζόν κυριαρχούσε μια ομάδα δεν βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω υπάρχουν ατελείωτα παραδείγματα για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Βέβαια, η Τσεσεκά είναι ένα παράδειγμα εξάλλου, το θυμάσαι και εσύ. Είναι η σεζόν που είναι αίτητη και χάνει το παιχνίδι, τον ημιτελικό. Ένα παιχνίδι, εντάξει, που εκεί μπήκε βέβαια και η κουβέντα του άδικου ουσιαστικά, του συστήματος, ας το πούμε έτσι. Αλλά ναι, okay, είναι βασικό. Εγώ θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση, coach. Έχεις ακολουθήσει τα σκαλοπάτια της προπονητικής, όπως και οι περισσότεροι συναδελφοί σου, συνεργάτης και τώρα πρώτος προπονητής. Εάν τα έχω μετρήσει καλά, ήσουν σε κάποιο επιτελείο ομάδων, ήσουν για 17 χρόνια. Πόσο σε βοήθησε όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η προεργασία του να είσαι άμεσος συνεργάτης, να κάνεις διάφορες δουλειές και όχι του πρώτου προπονητή, μέχρι του να φτάσεις να γίνεις πρώτος προπονητής?
2: Κοίταξε, είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσεις. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, αλλά αν επιμείνεις και την κάνεις σωστά, είναι κάτι παραπάνω από πανεπιστήμιο, ξετοιμάζεις με τον καλύτερο τρόπο, σου δίνει όλα τα εφόδια για να κάνεις το βήμα, το οποίο είναι το συνεργάτης τώρα με πρώτους προπονητές, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Το μαθαίνω μπάσκετ, το κάνω δουλειά, το βλέπω μπάσκετ και αναλύω με το παίρνω αποφάσεις, χειρίζομαι ανθρώπους και καταστάσεις, είναι διαφορετικό σπορ. Mm-hmm. Οπότε μπαίνοντας όμως σε αυτό το κομμάτι, έχοντας όλο το προηγούμενο, έχοντας την ικανότητα να αναλύσει το μπάσκετ, έχοντας γνώση της τεχνικής της προπόνησης, της τεχνικής του να ετοιμάσεις μια ομάδα και τα βάζεις αυτά σε εφαρμογή έχοντας όλα αυτά τα εφόδια, είναι πολύ μεγάλο όπλο. Νομίζω ότι όχι μόνο οι προπονητές με τους οποίους δούλεψα και το staff με τους οποίους δούλεψα, αλλά και οι παίχτες με τους οποίους έχω δουλέψει στην καριέρα μου, και είχα την ευτυχία να δουλέψω με τους καλύτερους και τους κορυφαίους παίχτες στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί μου μάθανε πάρα πολλά πράγματα, μου δώσανε πάρα πολλά εφόδια τα οποία μου βγαίνουν τώρα στην καριέρα μου και ήταν μαθήματα που δεν αγοράζονται, που δεν μπορείς να τα βρεις όσο και να ψάχνεις. Είναι ευκαιρίες τις οποίες πρέπει όταν σου προκύπτουν να τις χρησιμοποιήσεις κατάλληλα, να πάρεις τα κατάλληλα εφόδια για τη στιγμή που θα έρθει η ώρα σου. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχεις ένα συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ το οποίο λήγει το 28. Και αν το εξαντλήσεις, το οποίο στο εύχομαι εννοείται, θα έχεις πλέον συμπληρώσει από το 13 ουσιαστικά που έχεις πάει στην Bambit ως άμεσος συνεργάτης μέχρι το 28, είναι αρκετά χρόνια. Πώς είναι να δουλεύεις τόσα χρόνια στο εξωτερικό? Πώς το βλέπεις εσύ, με δεδομένο ότι σου λείπει η Ελλάδα να γυρίσεις, θα ήθελες, το εξωτερικό είναι ο παράδεισος? Πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό?
2: Κοίταξε, παράδεισος δεν είναι, έχεις είναι διαφορετικό. Η κάθε κατάσταση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Το πλεονέκτημα είναι ότι δουλεύοντας στο εξωτερικό και σε περισσότερες από μία χώρα στο εξωτερικό, πρώτον έχεις μία άλλη αγορά σαν προπονητής. Δεν περιορίζεσαι από την Ελλάδα, οι οποίες είναι μία, δύο, τρεις ομάδες σε κάθε επίπεδο, και έχεις αυτές τις επιλογές και 20 προπονητές, όλοι σκοτωνόμαστε για τις επιλογές, οπότε καταλαβαίνεις ότι επαγγελματικά αυτό είναι πιο εύκολο. Και σαν άνθρωπος όμως, το να ζεις άλλες χώρες και να γνωρίζεις άλλες κουλτούρες, σε αλλάζει και σε βελτιώνει και είναι σημαντικό για μένα, δηλαδή με έχει αλλάξει πολύ σαν άνθρωπο το ότι ζω στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια. Και σαν προπονητή, το να ζήσεις διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές προσεγγίσεις όπως έχει μια κάθε χώρα, σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά και σε κάνει πιο πολύπλευρο άνθρωπο, και γενικότερα είναι μια καλή εμπειρία. Σίγουρα είναι δύσκολο να ζεις μακριά από τη χώρα σου. Τα τελευταία χρόνια ζω μακριά από την οικογένειά μου, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να ζεις σε μια χώρα που χρειάζεσαι χρόνο να προσαρμοστείς. Οι γλώσσες πάντα είναι εμπόδιο, η κουλτούρα, μέχρι να καταλάβεις τα τι και πώς, διαφορετικές χώρες παίρνει χρόνο και σε φθείρει αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη, όσο και να αγαπάω το ελληνικό μπάσκετ και την Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι τώρα το ελληνικό μπάσκετ έχει αρχίσει με τον ερχομό του Άρη και του ΠΑΟ, με ομάδες να αρχίζουν να επενδύουν με την πολύ καλή πορεία της ΑΕΚ φέτος. Τώρα το ελληνικό μπάσκετ έχει αρχίσει και θυμίζει ίσως τα χρόνια της δεκαετίας του 90, που ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε ακριβώς αυτό. Και ήμασταν ένα πρωτάθλημα δύο ή τριών ταχυτήτων και όπως και να το κάνεις, δεν ήμασταν αυτό που θα έπρεπε να είμαστε ως μια μπασκετική χώρα.
0: Πάντως, αρχικά να πω ότι η δεκαετία του 90 που την ανέφερες είναι αγαπημένη μου. Είσαι ο δεύτερος προπονητής που μας το λέει αυτό. Το είχε πει και ο coach Βόβορας, ότι βλέπει αυτή την άνοδο και αρχίζει να το θυμίζει τα 90's. Αφού λοιπόν ανέφερες Ελλάδα, και χωρίς να θέλουμε, δεν είναι τώρα θέμα προβλέψεων, αύριο έχουμε πέμπτο τελικό. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Πού βλέπεις να κρίνεται αυτός ο τίτλος?
2: Κοίταξε, να σου πω μια πολύ σημαντική διαφορά. Το τι έχουμε στους τελικούς του ΒΝΤΜΠΕ και τι είναι στην Ελλάδα. Η σημαντική διαφορά είναι ότι εδώ πέρα είχαμε μια πολύ έντονη σειρά με πολύ έντονα παιχνίδια μπάσκετ. Η σειρά στην Ελλάδα είναι πόλεμος. Είναι κανονικός πόλεμος.
0: Ακριβώς.
2: Εντός και εκτός γηπέδου. Οπότε ξέρεις, δεν είναι πως θα κάνεις το pick and roll και τι άμυνα θα παίξεις. Είναι ποιος θα χτυπήσει πιο δυνατά και ποιος θα αντέξει να χτυπηθεί πιο δυνατά. Είναι ποιος θα παλέψει, ποιος θα πέσει κάτω για την μπάλα. Είναι ποιος θα κλείσει τα αυτιά τους στους οπαδούς, είτε γιατί σε γιουχάρουν ως αντίπαλο, είτε γιατί γκρινιάζουν ως γηπεδούχο. Είναι το πως αντιδράσεις όταν το shoot δεν σου μπει. Οπότε είναι περισσότερο μια πνευματική μάχη, ποιος θα δείξει το πιο δυνατό χαρακτήρα, και λιγότερο έχει να κάνει με μπάσκετ και τακτικές και όλα αυτά που εμείς οι προπονητές αγαπάμε. Νομίζω είναι κανονικός πόλεμος και ποιος επιβιώσει πραγματικά δεν μπορώ να σου πω.
0: Ο πιο δυνατός ουσιαστικά, αυτό που, όπως μας το λες.
2: Θεωρητικά στην Ελλάδα πάντα ο γηπεδούχος έχει το πλεονέκτημα. Αλλά ποιος φοντάρει σε αυτό αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σειρά, σε ένα παιχνίδι?
0: Καλά, όχι, είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Τέλεια. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή επιστροφή, αφού μου είπες πριν βγούμε στον νερό ότι πιστεύεις αύριο. Καλή επιστροφή στα Πάτρια Δάφη, να δεις και την οικογένειά σου, να ξεκουραστείς. Και εννοείται, νομίζω ότι πρέπει να έχετε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν της ΤΣΕΚΑ.
2: Ναι, σε κάποιο βαθμό, εντάξει, είναι εύκολο όπως είπαμε σε εμάς. Οι αλλαγές είναι,
0: καλό είναι ελάχιστες,
2: αυτό. Οπότε και το καλοκαίρι μας γίνεται κάπως πιο εύκολο.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Να είσαι καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε άμεσο replay. Δημήτρης Μελίσης, Μιχάλης Γκουλένογλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Ιβγενίδης. Μόνο σου σήμερα τον άφησε, μόνο τον άνθρωπο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εντάξει, όχι. Ωραία, ναι, πρέπει να είσαι και πίσω από το μικρόφωνο.
1: Ναι, εντάξει. Μόνο... Καμιά φορά.
0: Να είσαι και μπροστά μου από το μικρόφωνο, και μόνο πίσω. Έτσι είναι το σωστό. Ακούσαμε πριν από λίγο το Goat Piscioli. Μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και για την Τζεσεκά. Το μόνο που δεν μας είπε, γιατί δεν το ξέρει, είναι τι γίνεται με την Τζεσεκά και την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι ούτε και η Τζεσεκά το γνωρίζει πολύ καλά. Ούτε η Ευρωλίγκα δεν γνωρίζει τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ενδεχομένως το σημείο κλειδί είναι αν θα σταματήσει ποτέ ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Τότε μόνο θα μπορεί και η Τζεσεκά να το συζητήσει καλύτερα. Βεβαίως από την άλλη βλέπουμε ότι η Τζεσεκά έχει μπει μαύρη λίστα. Αλλά η Μακάμπη δεν έχει
1: πει.
0: Ενώ συνεχίζονται.
1: Και είναι και Χάπολ κιόλας.
0: Είναι και Χάπολ πλέον.
1: Θα μπορούσε να έρθει και Χάπολ.
0: Η Χάπολ Ιερουσαλήμ θέλει να πάρει wildcard. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπερδεύεται λίγο η φάση εκεί. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι δικό μας θέμα να το λύσουμε. Πάμε εθνική γυναικών. Γιατί έχουμε την Έλληνα Βογιατζή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μην την καθυστερούμε, γιατί δεν ξέρω και πότε φεύγουν για το γήπεδο. Διότι πλησιάζει κιόλας η ώρα του αγώνα. Σε 4 ώρες έχει τζάμπολ. Έλενα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Έλενα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, σε λιγάκι η αλήθεια είναι.
0: Είμαστε μέσα στο Πούλμαν,
3: για την Άρτα. Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχουμε πει ακόμα στο Πούλμαν. Σε λίγο θα κατέβουμε με κάτω για να ξεκινήσουμε για την Άρτα, γιατί ναι, είναι και ένα 40 λεπτό νομίζω η διαδρομή και ελπίζουμε και με καλό καιρό, γιατί εδώ εντάξει, Γιάννενα, ο καιρός είναι το πρωί σκάς, το βράδυ κολυμπάς.
0: Ωραία, εντάξει.
3: Έτσι είναι η φάση.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, αλλά υπάρχει έτσι.
3: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο.
3: Η υγρασία μας έχει νομίζω αποσυντονίσει όλους. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εντάξει. Όλα καλά είναι. Όλα καλά. Όντως, απόψε ξεκινάει το 5ο Διεθνές Τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 7 τη Δανία. Η τρίτη ομάδα που συμμετέχει είναι η Βουλγαρία. Το προπονητικό καμπ βέβαια έχει ξεκινήσει για την Εθνική Γυναικών από τη Δευτέρα με καθημερινές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Νίκου Καμπούρη και της Κατερίνας Ανδρεοπούλου. Γνωρίζουμε ότι η Εθνική αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, ουσιαστικά δηλαδή αυτό που κάνει αυτή την περίοδο είναι να παραμένει σε εγρήγορση, γιατί τον Νοέμβριο αρχίζει η δεύτερη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 27 και από εκεί βεβαίως θα κρυφθεί η πρόκριση, συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ. Επομένως από τώρα, όπως κάθε καλοκαίρι, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, όπως κάθε καλοκαίρι από τώρα ξεκινάει το χτίσιμο για τους επόμενους μήνες. Με νέα πρόσωπα, η Ευγενία Κολάτου και η Ολυμπία Σακελαρίου είναι τα νέα πρόσωπα που έχουν κληθεί. Νέο πρόσωπο αλλά παλιό. Η Τζόι η Γρηγοροπούλου, η οποία μόλις αποφύτησε από το κολέγιο που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επέστρεψε στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έχει κληθεί ξανά σε προετοιμασία της Εθνικής. Έχει παίξει μάλιστα και στο τουρνό Μπεσκάκι που είχε γίνει το 2024 εδώ στα Ιωάννα. Συνήθεια τα οποία θα βοηθήσουν να ενταχθούν τα νέα πρόσωπα, να δοκιμαστούν νέα πράγματα και γενικότερα πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω και συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί είναι ένα ρόστερ που έχει Εθνική σε αυτό το τουρνουά, το οποίο δεν έχει τη Μαριέλα Φασούλα η οποία είναι σημείο αναφοράς, δεν έχει την Άρτεμις Πανού η οποία είναι σημείο αναφοράς στα προηγούμενα τουρνουά και μεγάλα και μικρότερα κτλ. Δεν έχει
3: δεν
0: Naturalize.
3: Έχει την Ανανίκη στο Μολάμπρο, απουσιάζουν βασικές.
0: Δεν έχει και Naturalize, οπότε θα έχουν την
3: δεν ευκαιρία. Δεν είναι η Robin Parks, βέβαια. Βέβαια.
0: Θα έχουν την ευκαιρία όλες οι κοπέλες που είναι εκεί και να παίξουν παραπάνω και να δείξουν ότι ξέρεις τι, σε κάθε πιθανή ευκαιρία είμαστε και εμείς εδώ.
3: Είμαστε εδώ, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτή είναι η ευκαιρία, τουλάχιστον για τα νέα πρόσωπα, γιατί για τα παλιά η σύνθεση της Εθνικής δεν είναι και πάρα πολύ διαφοροποιημένη συγκριτικά με το παράθυρο του Μαρτίου, αν εξαιρέσουμε δηλαδή την απουσία των Σταμολάμπρου, Πάρκς, Φασούλα, οι οποίοι βεβαίως είναι βασικοί πυλώνες στην Εθνική Ομάδα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα έλεγα όχι μεγάλη, καλή ευκαιρία για την επόμενη γενιά περισσότερο, και αναφέρομαι στη γενιά της Ελένας Μοσγανά, της Ιωάννας Κρυμίλη, της Τζότης Γρηγοροπούλου, της Ολυμπίας Σακελαρίου, να πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και τα κορίτσια που έχουν κληθεί για πρώτη φορά να δείξουν αυτό, ότι είμαστε και εμείς εδώ. Μπορούμε όποτε μας ζητηθεί, όταν μας ζητηθεί, να ενισχύσουμε την ομάδα. Νομίζω το είχε πει και η Ευγενία Κολάτου στην συνέντευξη, στη Media Day που έγινε την Τετάρτη, ότι και εγώ θέλω από την πλευρά μου να βάλω το λιθαράκι μου και να δείξω ότι είμαι εδώ και ότι μπορώ να βοηθήσω.
0: Μια χαρά. Αυτό είναι ο σκοπός, νομίζω, όλων αυτών των τουρνουά προετοιμασίας. Ο σκοπός είναι, εφόσον δεν υπάρχει άμεσα παιχνίδι, έτσι, γιατί κάποιες φορές το τουρνουά Ακρόπολης γίνεται ως τελικό μοντάρισμα της Εθνικής Ανδρών για την εκάστοτε διοργάνωση που ακολουθεί.
3: Όπως είναι, έγινε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πέρυσι με το Βάσο Μπεσκάκη ήταν η τελική πρόβα για το Ευρωμπάσκετ.
0: Ακριβώς. Φέτος όμως υπάρχει η δυνατότητα να δουν και νέες κοπέλες, νέες γυναίκες ουσιαστικά που βγαίνουν για να πάρουν και μια θέση στην Εθνική. Εντάξει, έχει και τις βετεράνες, ας το πούμε έτσι, τους βετεράνους παίχτες.
3: Παλαιότερες, ναι, είναι
0: Τσινάκη,
3: Βάσο Δέβεα, Παυλοπούλου, Χριστινάκη, Λούκα. Ενδεχομένως κάποια να μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, από έτσι, τα για μένα ακόμη και για την Καρλάφτη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί η Καρλάφτη είναι στις 12 συνήθως, αλλά δεν έχει πάντα μεγάλο ρόλο.
3: Ναι, είναι ο χρόνος συμμετοχής, ναι, γιατί είναι κλειστό το rotation.
0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ακόμη και για την Καρλάφτη, η οποία παίζει χρόνια στην Α1 γυναικών, να πάρει ακριβώς και αυτή παραπάνω χρόνο να δείξει. Ωραία. Ακριβώς. Η συνέχεια, τι περιμένουμε τώρα για τη συνέχεια?
3: Αύριο έχουμε το παιχνίδι στις 7. Δανία-Βουλγαρία. Mm-hmm. Το παιχνίδι με τη Δανία πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αν λάβουμε υπόψη βέβαια ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στον τελευταίο αγώνα της προηγούμενης προκριματικής φάσης. Εντάξει, η Ελλάδα νίκησε σχετικά εύκολα, αλλά είναι μια ομάδα η Δανία που μπορεί να τις βάλει δύσκολα και να βγουν έτσι πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα για τη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία όμως είναι η Χριστοβά γνωστή μας από τον Αθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι μια δυνατή ομάδα. Αύριο λοιπόν Δανία-Βουλγαρία και το τουρνουά ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 7. Ελλάδα-Βουλγαρία το τελευταίο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live stream από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ. Επομένως όσοι θέλουν μπορούν να το παρακολουθήσουν από εκεί. Ιδανικές συνθήκες, άλλη μια χρονιά στα Ιωάννα για την προετοιμασία της ομάδας. Είναι κάτι το οποίο λένε όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής και δικαίως το αναφέρουν κάθε φορά, γιατί και το γήπεδο το οποίο σταδιακά θα αρχίσει να διαφοροποιείται, όχι μόνο γιατί θα είναι η έδρα του Βίκου, στην GBA, αλλά γιατί τον Αύγουστο είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Κορασίδων, το Under 16. Επομένως το γήπεδο θα διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διοργάνωσης. Και είναι όλα καλά. Χθες εκπρόσωποι του Δήμου αλλά και του νέου κλειστού γυμναστηρίου των Ιωαννίνων, Σιδέρης Καραδήμας πλέον ονομάζεται, είχαν ένα τραπέζι στην Εθνική Ομάδα και αυτό καθιερωμένο είναι, κάθε χρόνο γίνεται.
0: Ωραία, αυτά όταν γίνονται είναι ωραία, έτσι πρέπει.
3: Ναι. Καλή διάθεση υπάρχει, πολύ καλή διάθεση. Αν και δεν υπάρχει, εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι το γεγονός ότι παρά το ότι δεν υπάρχει επίσημη διοργάνωση αυτή τη στιγμή, υπάρχει όμως πολύ μεγάλη διάθεση στην προπόνηση. Είναι πολύ καλό το κλίμα και μεταξύ των παικτριών και μεταξύ του staff και των παικτριών και υπάρχει μεγάλη διάθεση και είναι πολύ θετικό αυτό. Για την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και απούσεις κάποιας επίσημης διοργάνωσης, ξέρεις, καμιά φορά το κίνητρο δεν είναι μεγάλο όταν δεν έχεις κάτι άμεσα.
0: Εντάξει, νομίζω ένα ότι παιχνίδι, λίγο περισσότερο, και συγγνώμη που σε διακόπτω ξανά, είναι που βοηθάει και λίγο και το μεταβατικό του προπονητή. Η αλλαγή δηλαδή με τον Κώστα Πρέκα που δεν συνεχίζει στο.
3: Ναι, πιθανόν.
0: Με τον Πέτρο Πρέκα. Συγγνώμη, πάντα ο Κώστας Πρέκας πάντα μας μπερδεύει. Ο Πέτρος Πρέκας. Συγγνώμη, coach.
3: Πιθανόν. Δεν το ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Όπως ήταν, όση όρεξη και διάθεση υπήρχε και με παρουσία του προηγούμενου coach, τόσο.
0: Εγώ το λέω περισσότερο. Τώρα, ναι, περισσότερο. Ναι. Ξέρεις τι, πρέπει να μείνουμε γιατί είναι το μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχουμε το νου μας για τον καινούριο κόσμο, να του δείξουμε τι έχουμε, τι ξέρουμε. Αν δεν μας γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι ναι, μένουν σε ένα σημείο ότι πρέπει να είμαστε σε ένα σημείο χ. Είτε έχουμε νέο coach, είτε έχει φύγει ο coach. Είναι καλό αυτό γενικότερα. Δεν το λέω για κακό, έτσι. Ούτε για τον προηγούμενο coach.
3: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Εμένα σου λέω, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει κάποια επίσημη υποχρέωση, υπάρχει πολύ καλή διάθεση και στις προπονήσεις και αυτό είναι ξέρεις, πολύ σημαντικό, γιατί θα βοηθήσει και στην πορεία. Έτσι, δεν επαναπαύονται.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Οπότε, Ελένα, σας ευχόμαστε καλή μετακίνηση από εκεί που είστε στο κλειστό. Μάλιστα. Μια χαρά. Οπότε, Ελένα, σας ευχόμαστε καλή μετακίνηση από εκεί που είστε.

0: Ωραία, δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Όχι, μια καλή, είναι ένα ωραίο απόγευμα να περάσουν, να στηρίξουν και την εθνική ομάδα, η οποία έχουμε πει η εθνική ομάδα δεν έχει σημασία τι είναι, άνδρες, γυναίκες, αμαξίδι, οτιδήποτε, είναι εθνική ομάδα. Τέλος, δεν έχει κάτι να συζητήσουμε σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Τέλεια. Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλά. Yeah.

0: Λοιπόν, επειδή είχαμε αναφερθεί λίγο νωρίτερα, μιλήσαμε και με τον Ανδρέα Πιστιόλη και αναφερθήκαμε στη VTB, εκεί όπου η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προχθές στις 10 Ιουνίου κατέκτησε το πρωτάθλημα της VTB με σκούπα απέναντι στην
1: Τρίτο συνεχόμενο κιόλα. Και για τον Πιστιόλη και για την ΤΣΣΚΑ.
0: Παρότι βγήκε πρωταθλητής, δεν είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Με ένα έτσι παράδοξο. Το οποίο το είχαμε δει στο παρελθόν και στα δικά μας μέρη, μία μέρα μετά τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, έπαιξε η ΑΕΚ με το Περιστέρι τον τέταρτο μικρό τελικό, όπου κατέξε την τρίτη θέση. Εδώ πέρα έπαιζαν στο μικρό τελικό σήμερα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, Zenit Kuban 76-84, ένα παιχνίδι το οποίο... Μία σειρά, μάλλον, που δεν έχω καταλάβει γιατί είναι στις τρεις νίκες και δεν είναι στις δύο.
1: Γιατί είναι μικρός τελικός. Να τελειώνουμε γρήγορα. Να μήπως τελειώσουμε πιο γρήγορα.
0: Αυτό, αλλά πιο γρήγορο θα ήταν νομίζω στις δύο νίκες. Γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα και στη μία, ναι, μία και έξω. Ή μπορούσαν και εντός εκτός.
1: Για μένα, αν δεν κρίνει κάτι. Ενώ πρόκριση στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: που δεν κρίνει επί του προκειμένου στη VTB. Όποιος έχει τερματίσει ψηλότερα στην κανονική περίοδο, αυτός από
0: και νομίζω ότι και να παίζαν οι Ρώσοι και πάλι δεν θα κρίνε. Δηλαδή θα ήταν δεδομένες οι θέσεις.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Επομένως, να πούμε έτσι για την ιστορία ότι η Kuban επικράτησε με 84-76 στην έδρα της Zenit και κατέκτησε έτσι την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Και παραλίγο να είχαμε και έτσι όπως ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος. Δηλαδή, πρώτη ΤΣΣΚΑ, δεύτερη Ούνιξ, τρίτη Zenit, τέταρτη Kuban ήταν στην κανονική περίοδο. Για μία νίκη, βέβαια, διαφορά. Τώρα τερμάτισε τρίτη Kuban με τη νίκη. Έκανε break, το μοναδικό break στο ζευγάρι, καθώς οι δύο ομάδες είχαν πάρει τα παιχνίδια στην έδρα τους. Και κάπως έτσι Kuban τελείωσε το πρωτάθλημα, η Kuban και η Zenit, μετά τον τελικό της ΤΣΣΚΑ με την Ούνιξ. Δηλαδή, ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής είχαν τελειώσει πριν το τρίτο.
1: Και επιτέλους φύριξε λήξη και αυτό το πρωτάθλημα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το είπαμε και έδωσε το παράδειγμα το ελληνικό, ότι είναι πολύ άχαρο να έχει τελειώσει η σειρά με την οποία ασχολούνται όλοι το πρωτάθλημα και να μένει ο μικρός τελικός. Είπαμε που συνήθως δεν δίνει τίποτα. Είτε ψέματα, δίνει στην Ελλάδα για παράδειγμα, έχει. Παίρνει λίγα παραπάνω χρήματα ο τρίτος από τον τέταρτο. Αυτό παίζει ουσιαστικά η διαφορά. Αλλά εντάξει, ναι, είναι λίγο άχαρο αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά βλέπω ότι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και εμείς φέτος στην GBL δεν είχε μικρό τελικό, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ναι,
1: υπάρχει, σύμφωνα με την κατάταξη της κανονικής περίοδου, παίρνουν και την τελική θέση οι ομάδες. Είδαμε και η Ευρωλίγκα, το κατάλαβε, έβγαλε το παιχνίδι της τρίτης θέσης που δεν ασχολούνταν κανένας, δεν ήθελε κανένας να παίζει αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω βέβαια αυτό με την Ευρωλίγκα, αν δεν ήταν πέρυσι το μικρό τελικό Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αν όντως θα το βγάζανε, γιατί πέρυσι ακούστηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
1: Εντάξει,
0: το
1: ναι,
0: πόσο
1: ήταν,
0: κακό.
1: Γενικότερα είναι πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου. Γενικότερα, καλά, είναι ένα τα λίγα πράγματα που πρέπει οι παίχτες και οι προπονητές να γκρινιάζουν. Διότι πραγματικά, εφόσον έχει αποκλειστεί από τον ημιτελικό, εντάξει, όχι τόσο η Βαλένθια, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που στόχευαν να πάρουν την Ευρωλίγκα κτλ. Μπράβο, είναι το μοναδικό που δεν θέλουν να κάνουν, είναι να παίξουν μπάσκετ την επόμενη μέρα, ας πούμε. Δεν τους ενδιαφέρει πια. Αν μπορούσαν να φύγουν, θα έφευγαν. Έτσι, αυτό είναι το
0: συμφωνώ
1: ξεκάθαρο.
0: Απόλυτα και εδώ πέρα ομολογώ πως δεν το είχα δει ότι υπήρχε αυτό το παιχνίδι σήμερα τη Zenit με την Kuban. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα προχθές. Αλλά μπήκα εδώ στο πρόγραμμα το σημερινό, γιατί θα πούμε και συνέχεια τι περιμένουμε σήμερα από τα παιχνίδια με τις ώρες και αυτά.
1: Πώς δεν έχει.
0: Και είδα αυτό το match και λέω εντάξει, okay, είναι από τα παράδοξα που δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε, νομίζω.
1: Ωραία, πριν πάμε στο δεύτερο καλεσμένο μας, το Χρήστο Σαλούστρο. Πάμε μερικά δυσάρια βούλες για να τα έχουμε και αυτά. Bryce Jones αφήνει τον Άρη, συνεχίζει στην Τόφας. Προφανώς δεν ήθελε ο ίδιος να είναι μέλος του επόμενου Άρη. Δεν ήθελε ο Άρης, έψαχνε κάτι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν κάνω λάθος, είναι top scorer ο Bryce Jones του Άρη φέτος. Αν δεν είναι ο top, είναι
0: έχω
1: στο
0: την
1: top 2.
0: Ή αυτός ή ο Νουά, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ο Νουά είναι το δεύτερο πράγμα που μας αφορά. Διότι ο Γάλλος φτάνει Θεσσαλονίκη προκειμένου να μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη για να δούμε τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς, μόλις τελειώσει ο τελικός, όσα πόνερα και να έχει, να με συμπαθούν οι αιώνιοι, γκρίνιες, ανακοινώσεις, ό,τι έχουμε, βασίτως και επινίκια, η Κυριακή και η Δευτέρα είναι αφιερωμένες στον Άρη. Διότι την Κυριακή ο Βασίλης Πανούλης πάει στη Θεσσαλονίκη. Όχι πως δεν έχει ξαναπάει, άπειρες φορές έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την Εθνική, μόνος του είναι ξεκάθαρο ότι έχει ταξιδέψει. Αυτή η φορά όμως θα είναι τελείως διαφορετική, διότι υπάρχει και ένα κάλεσμα από οργανωμένους οπαδούς, ελάτε όλοι να αποθεώσουμε τον νέο προπονητή του Άρη. Άρα πάει να βουλιάξει το αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα είναι η επίσημη παρουσίασή του από τον Άρη. Οπότε εκεί θα εξηγήσει τα πιο απλά πράγματα, γιατί επέλεξε τον Άρη, τι βλέπει για τον Άρη, ποιο είναι το όραμά του για τον Άρη και γενικότερα τι πρέπει να περιμένει ο φίλαθλος κόσμος, όχι μόνο του Άρη, για τον Άρη, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Επόμενα η
0: Μιας που το ανέφερες, να ανοίξουμε την παρένθεση ότι στο πρωτάθλημα ήταν πρώτο σκόρερ ο Νουά, 8,3 με 15,2 του δεύτερου Jones και τρίτος ο Μήτρου Λόγκ με 13, αλλά στο EuroCup ήταν τελείως αντίστροφο, πρώτος ο Jones 17,6, δεύτερος ο Άντζουσιτς με 15 και τρίτος ο Νουά με 14,2 ήταν η πρώτη σκόρερ του Άρη, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Μια χαρά. Διπυρωτικό κύπελο, αυτό που παίζει ο κάτοχος του BCL. Καλή ώρα δηλαδή, η Ρίτας θα κληθεί να αγωνιστεί σε αυτό το πράγμα για να διεκδικήσει τον τίτλο της υπερ πρωταθλήτριας ανάμεσα σε πρωταθλητές των υπόλοιπων BCL, BCL Αμέρικας κτλ. Έκλεισε για να γίνεται για τα επόμενα 3 χρόνια στο Πεκίνο. Οπότε αν την επόμενη χρονιά μια ελληνική ομάδα κατακτήσει τον BCL, θα πάει στο Πεκίνο για να παίξει διπυρωτικό κύπελο.
0: Ωραία,
1: εντάξει. Το αγοράζουμε αυτό το πράγμα. Η διάλυση της Μονακό συνεχίζεται με το Στραζέλ να φεύγει και αυτός μετά το Mike James, ο οποίος έβγαλε ένα ωραίο αντίο εχθές με φωτογραφίες, με διάφορα τέτοια πράγματα. Και πριν πάμε
0: τώρα
1: μουσική,
0: για το Στραζέλ νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι, γιατί με τις εμφανίσεις που έκανε μετά από όλο αυτό που συνέβη με το Φλεβάρι, νομίζω συνέβη όλη αυτή η κατάσταση της Μονακό, από εκεί και έπειτα έγινε πραγματικά ένας από τους βασικούς πυλώνες της Μονακό, ανέβασε την απόδοσή του και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και σε σκοράρισμα, στο οποίο έπρεπε να βγει μπροστά άλλωστε, γιατί υπήρχε και απουσία του Mike James για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και δημιουργικά, που μοίραζε κατά μέσο όρο 5 με 6 ασίστ σε κάτι παιχνίδι.
1: Βεβαίως, ήταν πολύ καλός ο Στράζελ.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και ανέβασε σίγουρα τις μετοχές του. Να γυρίσουμε εντός των συνόρων, γιατί η Μύκονος ανανέωσε έναν ακόμη παίχτη, τον Ταϊρή Άπλμπι, ο οποίος ήταν πραγματικά από τους βασικούς πυλώνες της Μονακό, πήγαν που έδειξε.
1: Εντάξει, νησί και ο Μονακό.
0: Και τα δύο.
1: Και η Μύκονος, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες, αν όχι ο βασικότερος για την Μύκονο, και παρέμεινε στην ομάδα και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Μύκονος που σε διάστημα τριών ημερών ανακοίνωσε τρεις παραμονές παικτών. Γενικότερα έχει προχωρήσει με τον σχεδιασμό της ενόψης της νέας σεζόν. Έχει πάρει και παίχτες, έχει φέρει. Για παράδειγμα, η μία ανακοίνωση ήταν ο Τόλιας πριν από δύο ημέρες, ο οποίος έκανε το step-up από την Elite League για GBL. Η ανανέωση του Κάναντι χθες και σήμερα η ανανέωση του Άπλμπι. Ο Άπλμπι που έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση της συνεργασίας του, στις οποίες δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω και που θα αγωνίζομαι ξανά για τον κόσμο του νησιού. Η επιστροφή μου για δεύτερη χρονιά με κάνει να νιώθω υπέροχα. Το να παίξω ξανά μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους είναι κάτι μοναδικό. Θα δώσουμε τα πάντα για να ζήσουμε μια σπουδαία σεζόν, όπως ήταν σπουδαία και η φετινή για τη Μύκονο, που μπήκε και στα playoffs και έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, χάνοντας με 0-2 στη σειρά».
1: Και ερχόμαστε εδώ πάλι στα λόγια του coach Πισιόλη. Τι είπε? Να κρατάμε έναν κορμό. Αυτό κάνει και η Μύκονος. Αυτοί που την κράτησαν την περασμένη σεζόν στην κατηγορία με ευκολία και μπήκαν και στα playoffs και τα λοιπά, πρέπει να τους εμπιστευτείς.
0: Είχε ανανεώσει και ο Καβαδάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν δεν κάνω λάθος, και εγώ συμφωνώ. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το σημαντικότερο. Και τελευταίο, πριν πάμε σε Χρήστο Σαλούστρο, για να καταλάβετε τη σημασία του αυριανού παιχνιδιού, του αυριανού τελικού, πρωθυπουργός Μητσοτάκης λείπει ότι άλλαξε το χρόνο μιας εκδήλωσης. Για να δει το παιχνίδι.
0: Για να δει το.
1: Βασικά, 6 ώρα. Εντάξει,
0: που είναι πραγματικά τελικός, έτσι, ο τελικός των τελικών.
1: Είναι τελικός των τελικών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από το πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα. Δεν γινόταν γιατί βρήκαμε Χρήστο Σαλούστρο. Τον καλησπερίζουμε κατευθείαν. Δεν κάνουμε εισαγωγές, αλλά τα πούμε όλα χωρίς εισαγωγή. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Πώς είσαι, πώς πας?
2: Είμαι καλά. Εσείς πώς είστε, ζεσταίνεστε?
0: Εντάξει, καλοκαίρι, είναι ζέστη. Έχει...
1: Όλοι νομίζω ζεσταίνομαστε.
0: Ναι. Τίποτα. Σημείο κλειδί είναι, είπα, ο αυριανός τελικός. Να τελειώσουμε αύριο με τον τελικό. Mm-hmm. Και δεν λέω να τελειώσουμε γιατί εμείς δεν παίζουμε όπως καταλαβαίνεις, αλλά τον καλύπτουμε. Οπότε να τελειώσουμε το τελικό και μετά θα σου πούμε πώς είμαστε.
2: Σωστό. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, για πες τώρα, για να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα στη ζωή σου έχοντας σταματήσει το μπάσκετ εδώ και όχι ακριβώς ένα χρόνο. Θέλεις mm-hmm. περίπου 25 μέρες για να κλείσεις χρόνο από την, από την ανακοίνωση της απόφασης, γιατί προφανώς στο μυαλό σου ήταν νωρίτερα η απόφαση. Πώς είναι τα πράγματα στη ζωή σου?
2: Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Για αρχή επιβεβαιώνω ότι το τέλος, το επίσημο, το οριστικό το έβαλα πριν περίπου ένα χρόνο, αλλά η αλήθεια ότι η σκέψη είχε οριμάσει αρκετά πιο πριν. Δεν θα σου κρύψω ότι η μετάβαση την περίμενα λίγο πιο εύκολη, γιατί είμαι αρκετά συνειδητοποιημένος και όριμος mm-hmm. όταν την πήρα την απόφασή μου, αλλά όταν περνάει ο καιρός και δεν ανήκει σε κάποια ομάδα, δεν ανήκει σε ένα πλαίσιο ανθρώπων που έχει συνηθίσει, όχι με τους ίδιους απαραίτητα, αλλά με ένα πλαίσιο ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ομάδα, σε στηρίζουν, τους στηρίζεις και η καθημερινότητά σου είναι συγκεκριμένη, να αλλάζεις τελείως καθημερινότητα και ειδικά να μιλήσω προσωπικά για μένα που πήγα σε τελείως διαφορετικό κλάδο και τομέα, ήταν δύσκολο αρκετά. Παρ' όλα αυτά, όλες οι δυσκολίες και αντιξιότητες και όλα αυτά τα δύσκολα στάδια μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο και να πεις ότι πλέον πατάω στα πόδια μου, είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας. Το αγκάλιασα, πέρασα δύσκολα, δεν ήταν τόσο απλά. Η μετάβαση, οποιαδήποτε μετάβαση ενός αθλητή στην κανονική ζωή, εισαγωγικά να το πω, mm-hmm. είναι λίγο δύσκολη, οπότε και εγώ με τη σειρά μου πέρασα τα δικά μου. Τώρα είμαι καλά, συνεχίζω και προχωράω και ανοίγω νέο δρόμο που είμαι και πολύ χαρούμενος που το έχω επιλέξει.
0: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο, μήπως εκεί Οκτώβριος που ξεκινάει το πρωτάθλημα ή όταν θα ξεκινούσε κανονικά για σένα μια προετοιμασία?
2: Θα σου πω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, ειδικά okay. ήταν ο πρώτος Σεπτέμβριος που δεν είχα τίποτα να κάνω και ουσιαστικά δεν είχα προετοιμασία, όχι, δεν είχα τίποτα να κάνω και θα σου πω ότι όμως βρέθηκα μέσα στο σπίτι και να μην με χωράει ο τόπος, δηλαδή ήταν δύσκολο τάσκα αυτό, παρόλα αυτά δεν μου έλειπε μέχρι τότε. Η συνειδητοποίηση πολύ δυνατή ήρθε κάπου τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, που είχε πλέον περάσει ένα εξάμηνο, το οποίο ουσιαστικά εκεί είχε καταλαγιάσει μέσα μου όλο το συνέστημα του τι κάνεις στη ζωή σου, που βρίσκεσαι, που βαδίζεις και που βαδάς. Το οποίο ήταν λίγο ψυχοφθόρο, αλλά όπως είπα και πριν, είναι μια διαδικασία η οποία ίσως πρέπει να τη ζήσεις για να καταλάβεις και πού πας και πού προχωράς, σε ποια κατεύθυνση.
0: Ωραία. Η νέα κατεύθυνση λοιπόν στη ζωή σου είναι η αθλητική ψυχολογία. Mm-hmm. Ήταν... Προφανώς σε βοήθησε μάλλον αρχικά το νούμερο ένα, αν σε βοήθησε mm. και πόσο σε βοήθησε. Mm. Και ήταν κάτι που επέλεξες βλέποντας και άλλους συναδέλφους σου να βιώνουν αυτό που βιώσεις εσύ, ξέρεις, πριν από σένα ουσιαστικά. Αυτό το, τη μετάβαση ουσιαστικά που λέμε.
2: Ναι, κοίτα να δεις. Θα σου πω ότι όταν σταμάτησα εγώ τον μπάσκετ, το ξαναβίβασα αυτό, περισσότερο στεναχωρήθηκαν οι γύρω μου, οι φίλοι μου, παρά η οικογένειά μου, παρά εγώ. Και μάλιστα με τον πολύ καλό μου φίλο, το Γάιο του Σκορδίλη, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα, που ο οποίος είναι και ο πρώτος μου μπασκετικός σε επαγγελματικό επίπεδο φίλος και έχουμε όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη φιλία. Είχαμε κάνει μια κουβέντα και μου είχε πει ότι το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή έχει σκοτώσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. μου το έλεγε, και μετά ήρθε αυτή η συνειδητοποίηση που είπα και πριν από λίγο. Τώρα από εκεί και πέρα η σκέψη είχε οριμάσει πάρα πολύ μέσα στο κεφάλι μου και λόγω της πρώτης μου σχολής που είχα την ευκαιρία να τελειώσω, γιατί δεν ήμουν και σε επαγγελματικό επίπεδο μέχρι τα πρώτα χρόνια, να ασχοληθώ με το κομμάτι της ψυχολογίας ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, ήμουνα κατά κάποιο τρόπο και ο συνδετικός κρίκος μέσα από διτήρια μια ζωή, το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη όρεξη και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει γενικά να ακούω τον άλλον τι έχει να μου πει. Η γνώση μου πλέον και οι εκπαιδεύσεις μου δεν σταματάνε, δηλαδή έχω πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μου και είναι και ένας κλάδος ο οποίος πρέπει συνέχεια να ενημερώνεσαι. Mm-hmm. Οπότε θα σου πω ότι αυτό που θέλω και ο στόχος μου είναι να φανώ χρήσιμος στις επόμενες γενιές και στους παίκτες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα και να είναι έτοιμοι για την οποιαδήποτε μετάβαση που πάμε πριν.
0: Mm-hmm. Αν και μου απάντησες, θα ήθελα να το πάμε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια, γιατί η ερώτηση ήταν ότι mm-hmm. προφανώς και λειτουργούσες λίγο ως ο ψυχολόγος εισαγωγικά και της mm-hmm. ομάδας και της παρέας σου ενδεχομένως. Mm-hmm. Πώς σου έβγαινε αυτό, είδες κάποια πράγματα, μάλλον σου έβγαινε από την πρώτη στιγμή ή μπορεί να είδες κάποιες συμπεριφορές συναδέλφων σου που να κατάλαβες ότι μπορεί να ζορίζονται αλλά δεν θέλουν να mm-hmm. μιλήσουν, δεν το εξωτερικεύουν εν πάση περιπτώσει αυτό?
2: Ναι, κοίτα, εγώ έχω ουσιαστικά μεγαλώσει στην οικογένεια του φιλαθλητικού mm-hmm. η οποία αυτή η οικογένεια mm-hmm. του φιλαθλητικού, όλα αυτά τα παιδιά που ήμασταν εκεί και δεν μπορώ να βγάλω έτσι από την εξίσωση κανέναν, ήμασταν μια οικογένεια, ήμασταν παιδιά τα οποία πηγαίναμε όλοι μαζί προπόνηση, πηγαίναμε μαζί να πιούμε καφέ, ήμασταν μετά την προπόνηση πάλι όλοι μαζί, τελείωνε η προπόνηση που να καθόμασταν 2 ώρες μετά την προπόνηση και ήμασταν άνθρωποι και παιδιά βασικά που εξωτερικεύαμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και δεν είχαμε κανέναν φόβο mm-hmm. να μιλήσουμε ένας τον άλλον και αρχίζαμε και από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά να δένουμε με τους ανθρώπους μέσα από τον μπάσκετ. Όσο περνούσαν τα χρόνια και βλέποντας είτε συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίες δεν μου βγάζαν τόσο νόημα, είτε κάποιες στιγμές παιδιά τα οποία ήταν λίγο πιο συνεσταλμένα και τα οποία παιδιά ερχόντουσαν κυρίως από το εξωτερικό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου για μια ευκαιρία στην άλλη άκρη του κόσμου, και είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε λίγο σαν δεδομένο, αλλά εγώ ας πούμε έχω αγωνιστεί στον Κολοσσό, στη Ρόδο και στην Πάτρα, το σπίτι μου ήταν 2 ώρες μακριά. Δεν είναι κάτι. Ενώ το παιδί που έρχεται από την Αμερική.
0: Ο Αμερικάνος είναι 10-12 ώρες, ναι.
2: Και δεν είναι μόνο 10-12 ώρες, είναι πότε θα μιλήσει ναι, με την οικογένειά του.
0: Διαφορά ώρας,
2: είναι διαφορά ώρας. Άμα δεν έχει πολύ επαφή με την οικογένειά του, μπορεί να μην νιώθει καλά. Άλλοι έχουν παιδιά, αφήνουν πίσω παιδιά και οικογένειες. Είναι γενικότερα λίγο δύσκολο. Και μέσα από αυτό, μέσα από την συζήτηση με τους συμπαίκτες μου και μέσα από την ουσιαστικά τριβή μέσα στα χρόνια, κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω. Και θα σου πω ότι και το μπάσκετ το έκανα σαν χόμπι. Και είμαι ευλογημένος και τυχερός γιατί έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Ουσιαστικά δεν μπορώ να πω χόμπι την ψυχολογία γιατί είναι μια επιστήμη. Αλλά ήταν κάτι το οποίο μου έβγαινε ένθητο, για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, mm-hmm. από πολύ μικρή ηλικία και το έκανα και στις παρέες μου. Οπότε με την εκπαίδευσή μου τώρα πλέον θεωρώ ότι μπορώ να δώσω κάποια πράγματα τα οποία έχοντας και τη βιωματική εμπειρία, το να φανώ απλά χρήσιμος σε κάποιον θα είναι για μένα η ιδανική αρχή.
0: Αυτό είναι το βασικότερο που έχεις πει, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι λένε ότι ακόμη και έναν άνθρωπο να καταφέρω να βοηθήσω mm-hmm. Θα είναι κέρδος. Γιατί δεν μπορείς να τους βοηθήσεις προφανώς όλους, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί είναι, για να βοηθήσεις κάποιον, αρχικά θα πρέπει να θέλει και να βοηθηθεί.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να το βάλεις με τον ζόρι.
2: Mm-hmm.
0: Ωραία.
2: Έτσι είναι.
0: Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτό το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας. Είναι κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα.
2: Εντάξει, θα σου πω, συγγνώμη.
0: Δεν είναι θέμα συγγνώμη. Αν το πιάσουμε από τα 90s, καλά, εκεί δεν mm-hmm. υπήρχε ποτέ. Εκεί, τι να σου πω τώρα, και στη χειρότερη σου να είσαι, δεν έπρεπε να το έδειχνες, προφανώς. Αλλά είναι κάτι που εσύ θεωρείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει παλιότερα. Δηλαδή, αν υπήρχε και στα δικά σου χρόνια, που δεν είσαι και τόσο μεγάλος, είναι τα πιο πρόσφατα, θα βοηθούσε περισσότερους αθλητές και να παίξουν καλύτερα και να διαχειριστούν καλύτερα πολλά πράγματα.
2: Κοίτα, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου πω ότι επειδή είμαι ακριβώς κάπου στη μέση και ηλικιακά, δηλαδή έχω προλάβει και το αυστηρό, το δύσκολο, το είσαι μικρός, τρέξε εκεί, κάνε εκεί, κάνε το άλλο. Δηλαδή το έχω προλάβει αυτό. Έχω προλάβει όμως και το επόμενο, το οποίο είναι λίγο πιο κομψό και λίγο πιο ήρεμο προς τη νέα γενιά. Θα σου πω ότι είμαι γενικότερα άνθρωπος εγώ προσωπικά που είμαι της ισορροπίας, δεν μου αρέσουν τα άκρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και το ένα παλιότερα ήταν πιο πολύ σκληραγώγηση, ήταν πιο δύσκολο, δηλαδή έμπαινες με τον δύσκολο τρόπο και τώρα είναι λίγο πιο απλά και λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα σου πω ότι σίγουρα ένας αθλητικός ψυχολόγος, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έχει ήδη ιστορήσει στον αθλητισμό στο εξωτερικό, έχει ξεκινήσει από την Αμερική και πολλές ομάδες σε υψηλό επίπεδο και στην Ισπανία και στην Γερμανία, ειδικά στο ποδόσφαιρο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχουν αθλητικό ψυχολόγο και θεωρώ ότι είναι και πιο βατό το να μπει ένας τέτοιος άνθρωπος σε μια συνθήκη ομάδας, επικουρικά πάντα, γιατί ο ρόλος είναι ακόμα λίγο αχανής, να το πω έτσι, και να βοηθήσει και, και τους παίχτες να αποδώσουν καλύτερα, γιατί είναι και, μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά παιδιά που στα 19-20 βιώνουν μια ματέωση, μια αποτυχία και σταματάνε τον μπάσκετ και μετά μπορούν να ξεκινήσουν άλλα θέματα. Και έπειτα να πάρει και μεγάλο βάρος από τους ώμους του προπονητή και της διοίκησης. Το οποίο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε εδώ. Είναι ακόμα πάρα πολύ νοπό και φρέσκο. Αλλά θα σου πω ότι μέσα από τη δικιά μου ενασχόληση και τριβή έχω δει πολύ κόσμο να ευαισθητοποιείται. Και έτσι αλλιώς υπάρχει επίγνωση. Και ξεκινάει περισσότερο και ευαισθητοποίηση στο κομμάτι αυτό. Το οποίο εύχομαι πραγματικά να μιλάμε σε 5-10 χρόνια από τώρα και να λέμε ότι είναι βασικό εργαλείο ο αθλητικός ψυχολόγος σε μια ομάδα για να μπορεί να λειτουργεί και να μπορεί να πηγαίνει παρακάτω και να πετυχαίνει πράγματα και να υπάρχει μια συνέχεια.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λες. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ παράλογο το ότι εμείς που είμαστε απ' έξω θεωρούμε ότι ο Σαλούστρος παίρνει χι λεφτά, μπορεί να αντέξει τα πάντα. Από το να τον βρίζω 40 λεπτά, από το να του γράψω ένα αρνητικό σχόλιο στα social ή να τον βρω στο δρόμο και να του πω για το καλάθι που έχασε. Πώς το διαχειρίζονται όλο αυτό οι παίχτες? Πόσο δηλαδή, να το πω, ή πρέπει να είναι αυτό που λέμε άνιωθοι, δηλαδή δεν πάει να καίγει το κόσμο μπροστά μου, εγώ δεν με ενδιαφέρει, πίνω τον καφέ μου, ή θα πρέπει να καταρακώνονται σε τέτοιο σημείο που να έχουν μια άλλη περσόνα. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
2: Καταρχάς είπες τα δύο υπαρκτά σενάρια, τα οποία δυστυχώς είναι τα άκρα, έτσι. Δηλαδή πάλι και πάμε στα άκρα. Οπότε πάμε να το φέρουμε λίγο προς τη μέση. Θεωρώ ότι σε μια τέτοια περίπτωση, και επειδή πέραν της επίγνωσης του αθλητικού ψυχολόγου και του κλάδου της ψυχολογίας, και το κομμάτι των social media, ας μην γελιόμαστε, έχει ανέβει πάρα πολύ, και η πληροφόρηση είναι τεράστια. Και είναι τόσο μεγάλη κάποιες φορές που δεν προλαβαίνεις να την κατανοήσεις και να την καταλάβεις και γίνονται συνέχεια πράγματα τα οποία δεν είμαστε έτοιμοι και σαν λαός και σαν άνθρωποι να τα καταλάβουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πάμε να το φέρουμε λίγο πιο στα μέτρα του κέντρου, να το πω και έτσι, ας βάλουμε ότι στο μυαλό μας ότι ο αθλητής, ο παίχτης, είναι άνθρωπος στο τέλος ημέρας. Άνθρωπος ο οποίος έχει τα άγχη του, έχει τα ζόρια του, μπορεί να έχει θέματα με την οικογένειά του.
0: Όπως κάθε άνθρωπος, μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
0: Όπως έχει ο λογιστής, όπως έχει ο υδραυλικός, όπως έχει ο δημοσιογράφος κτλ.
2: Ακριβώς. Δεν θα τα ορωτήσουμε όλα. Οι παίκτες, και για να έχουν φτάσει σε ένα σημείο ειδικά οι επαγγελματίες, κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά. Και με τον τρόπο με τον οποίο πληρώνονται είναι προνομιούχοι. Συμφωνούμε, αλλά το έχουν δουλέψει, το έχουν καταφέρει αυτό. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που τους χαρίστηκε. Οπότε εγώ προσωπικά θα σου πω ότι αυτό που θέλω να υπηρετήσω και αυτό που θέλω να καταφέρω αύριο μεθαύριο είναι να μην υπάρχει κάποιος ψυχικά ανθεκτικός αθλητής. Να είναι πρώτα ψυχικά ανθεκτικός άνθρωπος. Και από εκεί ξεκινάμε. Γιατί μέσα στα δύσκολα της δουλειάς είναι και το να δεχθείς ένα μήνυμα, να δεχθείς να δεχθείς μια βρισιά. Και αν πάμε και λίγο πιο παλιά, να δεχθείς και πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τη λογική. Τα οποία αντίστοιχα ο λογιστής, ο δημοσιογράφος, ο κύψης, νορμάλ άνθρωπος και όλα αυτά σε εισαγωγικά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ξαναλέω, είμαστε όλοι άνθρωποι, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Αυτό προσπαθώ λίγο να πάω.
0: Πολύ καλά,
2: δεν έχει καμία διαφορά.
0: Είναι στην ιδιότητα του καθενός, στην επαγγελματική ιδιότητα, ας το πούμε.
2: Ακριβώς. Σίγουρα υπάρχει δυσκολίες. Ο εκάστοτε άνθρωπος έχει τις δυσκολίες του. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχει να διαχειριστείς ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που περιμένει από σένα πράγματα και αν αποδώσεις και κερδίσει η ομάδα σου είσαι ήρωας, αν δεν αποδώσεις είσαι ένα τίποτα. Και αυτό θέλει μεγάλα ψυχικά αποθέματα και σθένος για να το καταφέρει κάποιος αθλητής. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι αθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν μιλάω μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ακόμα και στίβο που εγώ παιδιά και ανθρώπους και αθλητές συγκεκριμένα που παίζουν τα ατομικά αθλήματα, για μένα εκεί είναι η δυσκολία της κατάστασης, γιατί έχω γνωρίσει τελευταία ανθρώπους.
0: Είσαι μόνος σου.
2: Μπράβο, μπράβο. Και το αυτομαστίγωμα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και εκεί δεν είναι κανείς να στο κραυγάσει μαζί σου, ούτε στη νίκη και στην ήττα είσαι τελείως μόνος.
0: Ω, καλά στην ήττα, άστο.
2: Ακριβώς. Δηλαδή το είχε πει και ο Μανώλο πριν από λίγα χρόνια, είχε βγάλει μια φωτογραφία και είχε πει στη νίκη με περιμένατε, ας πούμε, στην ήττα είναι δύο άνθρωποι, είναι οι γονείς μου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν... Έτσι πάει.
2: Και είναι δύσκολο αυτό. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ωραία, και τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας. Εφόσον το έχεις καινοπώ και το έχεις ζήσει ουσιαστικά, ποια είναι η συμβουλή που μπορεί να δώσεις σε κάποιον που σταματάει τώρα τον αθλητισμό, όχι μόνο μπάσκετ, σταματάει τον επαγγελματικό αθλητισμό? Δεν είναι τόσο του αθλητικού ψυχολόγου Χρήστου,
2: όσο
0: του αθλητή Χρήστου που σταμάτησε τον μπάσκετ και κάνει αυτό που θέλει.
2: Ναι, είναι δύσκολη ερώτηση εκ προημίου, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι σκέφτομαι με την νέα μου ιδιότητα. Θα σου πω ότι για να πάρεις μια τέτοια απόφαση, ένας αθλητής για να πάρει μια τέτοια απόφαση, καλό θα ήταν να έχει βρει και τον επόμενο του στόχο, το επόμενο του όνειρο, την επόμενη του δουλειά. Το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο, έτσι. Μιλάμε για ιδανικό σενάριο αυτή τη στιγμή. Οπότε, καλό θα ήταν πριν πάρει αυτή την απόφαση να σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι μπορεί να κάνει μετά, αν μπορεί να είναι καλός αυτό, και να είναι όσο πιο γενναίος και όσο πιο περισσότερο ψυχικά μέσα του σίγουρος ότι μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την απόφαση. Γιατί όντως, όταν ένας αθλητής τελειώνει την καριέρα του, ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού του το σκοτώνει ο ίδιος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είναι έτοιμος να την πάρει αυτήν την απόφαση και να μπορεί να πάει στο επόμενο στάδιο ακόμα πιο ήρεμα και ακόμα πιο ομαλά. Και τεράστιο κομμάτι, το οποίο δεν το έχω αναφέρει τόση ώρα, είναι εννοείται και ο περίγυρος, οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν και οι άνθρωποι που θα είναι μαζί σου δίπλα σου να σε στηρίξουν. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Εντάξει, εγώ να προσθέσω σε αυτό που είπες, είναι πάρα πολύ σωστό για το περί του σκοτώματος του θανάτου του παίχτη ουσιαστικά. Έχει πει μια τελευταία τάκα ο τεράστιος Ερικ Καντονά, ο οποίος το έχει πάει λίγο πιο χοντρά ουσιαστικά, ότι είναι, λέει, σαν να αυτοκτονήσει ουσιαστικά. Λέει, είναι η πρώτη όταν σταμάτησα την πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά, λέει, που αυτοκτόνησα. Ουσιαστικά είναι θέλοντας να δείξει το μια και έξω, νομίζω. Αυτό είναι το να είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνεις. Είναι στον κάθε αθλητή πώς το βιώνει.
2: Είναι και στον κάθε άνθρωπο, θα πάω εγώ πάλι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι να το δούμε λίγο, να το ανοίξουμε την ομπρέλα.
0: Ακριβώς. Τέλεια. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ το βγαίνω, να είστε καλά.
0: Κάθε καλό στη συνέχεια, και εννοείται εδώ είμαστε να τα λέμε, γιατί τουλάχιστον εμένα μου αρέσει, είναι ένα κομμάτι η αθλητική ψυχολογία που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ παραμελημένο. Και τώρα τελευταία βλέπω και με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ, και με άλλου. Ότι το παλεύουν γενικότερα να βοηθήσουν, να δώσουν λύσεις, έχοντας ζήσει και αυτοί τα δικά τους ζόρια ουσιαστικά. Είτε μεγάλα είτε μικρά, του καθενός ζόρι είναι, έτσι, γιατί ο καθένας έχει τη δική του
2: πράξη.
0: Και προσπαθούν να δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια. Οπότε σου ευχόμαστε και εσύ αυτό να κάνεις και να βοηθήσεις όχι ένα, όσους περισσότερους γίνεται.
2: Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη μου νίκη και αυτός είναι ο σκοπός μου και ο στόχος μου, και μακάρι να σταθώ τυχερός και ικανός αύριο μεθαύριο να το φέρω και στις ομάδες, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο για μένα θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για αρχή, και από εκεί και πέρα να μπει και να γίνει ακόμα πιο μεγάλο στις ομάδες και στο κομμάτι του αθλητισμού γενικότερα.
0: Τέλεια. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: danger. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά του άμεσου replay. Να προσθέσω σε όλα αυτά που έχουμε πει στην αρχή και για την κλίση σε απολογία του Παναθηναϊκού, ότι είναι τελικά σήμερα η απολογία, στις 5.30 κιόλας. Άρα θα, μπορεί να υπάρχει απόφαση.
1: Σε περίπου μια μισή ώρα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχει απόφαση. Λογικά θα υπάρχει απόφαση σήμερα.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να. Και να τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού δεν έχει κανένα νόημα, δεν αλλάζει κάτι για τον πέμπτο τελικό. Ούτε πρόκειται να. Δεν νομίζω ότι αφορά κάποιους συγκεκριμένα παίκτες. Δεν αφορά παίκτες, δεν αφορά τον προπονητή.
1: Ναι,
0: άρα δεν θα επηρεάσει, απλά ναι, είναι η εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Ωραία, και να κλείσουμε όπως είπαμε την εκπομπή μας με το σημερινό πρόγραμμα. Τι παιχνίδια έχουμε, γιατί προφανώς δεν έχουμε μόνο τελικούς στην Greek Basketball League και στην Ελλάδα. Υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο τελικοί. Κάπου βρισκόμαστε στους ημιτελικούς ακόμη. Το πρόγραμμα ξεκινάει σε 9 με 2 παιχνίδια.
0: Έτσι Ισπανία, εδώ κολλάει. Έτσι Ισπανία που είσαι ακόμα στους
1: ημιτελικούς. Ναι, αυτό. Θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία λοιπόν, μια που την ανέφερε. Στις 9 Βαλένθια Μπανταλώνα, στο 1-0 η σειρά. Με εκείνη τη ματσάρα στο πρώτο παιχνίδι, όπου η Βαλένθια πήρε το μάτς με 118-117 με απίθανη εμφάνιση από τον Μοντέρο, 27 πόντους, 8 ασίστ. Βέβαια και ο Ρούμπιο δεν πήγε πίσω, 22 πόντους, 11 ασίστ. Ο Ρούμπιο που απέκλεισε σχεδόν μόνος του, θα λέγαμε, την Μπασκόνια στα προημιτελικά. Στις 9 η ώρα λοιπόν το Game 2. Τη ημιτελική σειρά ανάμεσα Βαλένθια Μπανταλώνα. Χθες η Μπαρτσελώνα έκανε επίσης το 2-0 απέναντι στην Τενερίφη. Επίσης στις 9 έχουμε τον τέταρτο τελικό στην Αδριατική Λίγκα, Παρτίζαν Ντουμπάι. Στο 1-2 η σειρά, στο 2-1 υπέρ της Ντουμπάι. Η Παρτίζαν η οποία πήρε το μας στην έδρα της με 84-70, ουσιαστικά με τρόπο όπως κέρδιζε η Ντουμπάι τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Βέβαια εδώ πέρα με διψήφια διαφορά στα προηγούμενα μάτς στα Εμιράτα. Στην Coca-Cola Arena κατάφερνε η Παρτίζαν και μείωνε σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά. Εδώ πέρα 84-70 πήρε την νίκη και σήμερα σε 9 είναι ο τέταρτος τελικός. Αν νικήσει η Ντουμπάι, στέφεται πρωταθλήτρια και κατακτάει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της, όχι μόνο πρωτάθλημα, γενικά τίτλο στην τρίχρονη ιστορία της. Αν κερδίσει η Παρτίζαν, τότε στέλνει τη σειρά σε Game 5 στα Εμιράτα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και όπου θα κριθεί και ο πρωταθλητής φετινής Αδριατικής Λίγκας. Τέλος, στις 9.30 είναι το πρώτο παιχνίδι των τελικών. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είχαμε να δούμε τους συγκεκριμένους τελικούς ανάμεσα σε Άλμπα και Μπάγερν. Νομίζω πέρυσι ήταν με την Ούλμ, αν δεν κάνω λάθος, η Μπάγερν στους τελικούς. Α, από πρόπερσι είχαμε, όπου το είχε πάρει η Μπάγερν με 3-1. Σήμερα ξεκινάνε η τελική επιστροφή λοιπόν στο καθιερωμένο, θα λέγαμε, ζευγάρι. Τις δύο ομάδες που μέχρι και πέρυσι παίζανε στην Ευρωλίγκα, φέτος ήταν μόνο η Bayern. Bayern Alba λοιπόν, με την Bayern να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Στις 9.30 είναι ο πρώτος τελικός, σε μια σειρά που κρίνεται φυσικά στις τρεις νίκες. Όποιος φτάσει πρώτος στις τρεις νίκες θα στεφτεί και πρωταθλητής Γερμανίας για την φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Μια χαρά τα είπες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα απολύτως. Δεν χρειάζεται να προσθέσω και τίποτα απολύτως.
1: Οπότε νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Αθηνά Πατρινού με την εκπομπή πριν τα Τζάμπολ, όπου έχει έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον coach Καραγιάννη, που θα μας μιλήσει για τον Πανιόνιο και τα πλάνα της επόμενης σεζόν. Να δούμε έτσι τι έχει στο μυαλό του και γενικότερα τι σκέφτεται για την επόμενη σεζόν που θα βρει τον Πανιόνιο στην Elite League, καθώς ήταν η ομάδα που υποβιβάστηκε τη φετινή σεζόν. Οπότε από τον Μιχάλη Γιουλένογλου και τον Δημήτρη Μελίση, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόασή σας.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Yeah.

κάνετε, πώς είστε, ακόμα μία Παρασκευή είμαστε στην συντροφιά σας, βασικά είμαι στη συντροφιά σας, post season, είμαι η Αθηνά Πατρινού και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για τι άλλο, για το αγαπημένο μας μπάσκετ. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι πάντα ο Δημήτρης Μέλισης, σε okwebradio@papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όπως καταλάβατε, σήμερα θα σας κρατήσει συντροφιά μόνο η αφεντομουτσουνάρα μου, καθότι ο Ραφαήλ Αλαγάς και πάλι απουσιάζει. Αυτό το παιδί έχει καταντήσει, όπως καταλαβαίνετε, και στάρ στην ίδια του την εκπομπή. Μία έρχεται, δύο δεν έρχεται, μία έρχεται, έτσι για να κάνει και το διάλειμμα του το παιδί.

Και μπορεί οι περισσότεροι από εσάς να κινήσετε σε ρυθμούς Μουντιάλ, καθότι ξεκίνησε αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση. Δεν θέλω να παραβλέπετε και να παρακάμπτετε το μπάσκετ, το οποίο συνεχίζεται, καθότι υπάρχει και ο πέμπτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τη σειρά να είναι στο 2-2 και έτσι αυτό το παιχνίδι να αναδεικνύει τον πρωταθλητή για τη φετινή σεζόν. Όμως υπάρχουν εξελίξεις και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δες Ισπανία, δες Ιταλία, υπάρχει εκπληκτική σειρά ακόμα και στο NBA. Όμως υπάρχουν εξελίξεις και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δες Ισπανία, δες Ιταλία, υπάρχει

Είπαμε, υπάρχει αναβρασμός όσον αφορά το ποδόσφαιρο, καθότι είπαμε το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Σακύρα λαλαλα από το Μουντιάλ του 2014, τώρα έχουμε ένα άλλο τραγούδι, εξίσου ωραίο και αυτό. Αλλά να περάσουμε λίγο στα μπασκετικά και τη μεταγραφολογία την οποία ανέφερα νωρίτερα, η οποία είναι σε αναβρασμό. Τα Μέγαρα λοιπόν ανακοινώνουν τη συνέναξη της συνεργασίας με τον αθλητή Σωτήρη Κατσαμούρη και είναι γεννημένος στις 21 Εβδόμου του 2003, ύψος 96 και αγωνείται στις θέσεις 2 και 3. Έκανε τα πρώτα μπασκετικά του βήματα στις υποδομές του ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Λεύκη Πουξάνθη. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Elite League με την φανέλα των μαχητών. Είχε μέσο όρο 7,8 πόντους, 4 rebound και 2 assists, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην παραμονή της ομάδας στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Τα Μέγαρα ήδη έχουν ξεκινήσει την μεταγραφική τους ενίσχυση, πραγματοποιούν σιγά σιγά τις πρώτες του κινήσεις με τον Κατσαμούρη να αποτελεί την δεύτερη, την τρίτη, με

Γραφή. Αυτή όμως η ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε κάτι παραπάνω από δυναμικά, νομίζω όποιος παρακολουθεί θα καταλάβει ποια ομάδα αναφέρομαι, και είναι ο Πανιώνιος. Με τον Πανιώνιο έχει ήδη ανακοινώσει τον Νίκο Καραγιάννη ως head coach αυτή τη φορά στην ομάδα του Πανιωνίου, από εκεί που ήταν υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος του Πανιωνίου, πλέον θα βρίσκεται εκ νέου στην άκρη του πάγκου της ομάδας η οποία θα αγωνίζεται στην Elite League. Ήδη οι πρώτες κινήσεις αποδεικνύουν ότι ο Πανιωνίος το μόνο που θα επιζητήσει είναι η άνοδος. Η Ιωσήφ Κολοβέρος είναι μία κίνηση του Πανιωνίου, η οποία έχει ανακοινωθεί, ενώ σε ένας άλλος παίχτης, ο οποίος είναι από εκείνους που ξεχωρίζουν και ανακοινώθηκε σήμερα, είναι ο Πέτρος Γερομιχαλός, ένας παίκτης που όλοι τον γνωρίζουμε, ήταν όσες φορές αγωνίστηκε στην Elite League, νομίζω ήταν εκ των κορυφαίων ψηλών. Έχει αναδειχθεί μέσα στη πεντάδα του πρωταθλήματος. Είναι ένας παίκτης που γενικότερα ξεχωρίζει. Πρόκειται για τη δεύτερη λοιπόν μεταγραφική κίνηση του Πανιωνίου μετά την απέκτηση του Κολοβέρου. Και στο πλαίσιο ενίσχυσης του ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ο Πέτρος Γερομιχαλός γεννήθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη και έχει 2-4 μέτρα ύψος. Άρχισε να παίζει μπάσκετ στον Άρη, με τον οποίο πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση των δύο πανελληνίων πρωταθλημάτων εφήβων και στη συνέχεια αγωνίστηκε στους μαχητές. Το 2015 μετακόμισε στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα, που έμεινε 4 χρόνια τον πρώτο στην Α2 κατηγορία και τα επόμενα χρόνια στην GBL. Και ακολούθως εντάχθηκε στο Λαύριο, όπου έγινε αρχηγός της ομάδας, φτάνοντας ως τους τελικούς του πρωταθλήματος τη σεζόν 2020-2021. Το 2023 εντάχθηκε στην Ιανική Εστία Μεγαρίδος, όπου και έμεινε 2 σεζόν και τις 2 αναδείχθηκε μέλο τη κορυφαία πεντάδα τη Elite League, όπως έχει μετονομαστεί πλέον η Α2 κατηγορία, με 7,5 πόντους μέσω όρο, 6,7 rebound, 3,5 assist και 1,1 κλεψίματα. Ενώ τη δεύτερη χρονιά είχε 13,2 πόντους, 5,8 rebound, 3 assist και 1,6 κλεψίματα.

Λοιπόν, αναφερθήκαμε στον Πανιόνιο, αλλά και με άλλη μια ομάδα έχει κάνει πολύ ωραίες κινήσεις. Πρόκειται για τον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος διατήρησε στον τιμόνι τον Μάνο Μανουσέλη. Έχουμε λοιπόν τον Άρη Καλούδη να είναι ξανά στην ο οποίος μετακομίζει, ο Άρης Καλούδης, αναλαμβάνει θέση τεχνικού υπευθύνου ακαδημιών στον σύλλογο. Ο Άρης θα συνεχίσει άμεσα με τον coach Μάνο Μανουσέλη, ενώ παράλληλα θα αποτελεί και μέλος του προπονητικού επιτελείου της ανδρικής ομάδας ως βοηθός προπονητή. Αλλαγή λοιπόν σελίδας για τον Άρη Καλούδη, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει προημερών και τον Παναγιώτη Κόη, τον οποίο τον κράτησε στο δυναμικό του για ακόμα μία χρονιά. Ακόμα μια ομάδα η οποία έχει ξεχωρίσει με την πρώτη της μεταγραφική κίνηση είναι το ψυχικό που μετά από 5 χρόνια φρόντισε να επιστρέψει στο δυναμικό του ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς, ένας παίκτης ο οποίος έχει μια ποιότητα στην γραμμή των γκάρτ, αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του ψυχικού. Ο Σίλας από την άλλη, Εδιψού, ο Ρήγας Παπαργυρόπουλος που υπήρξε από τους πρώτους που εμπνεύστηκαν την έκρηξη λοιπόν του αθλήματος στην περιοχή, θα συνεχίσει στη θέση του team manager, ενώ ο Θανάσης Τσαρκιτζόγλου παραμένει υπεύθυνος του αντρικού τμήματος. Στο τιμόνι θα συνεχίσει για ακόμα μία χρονιά ο Λουκάς Ζάρο Νικόλας.

Έχουμε λοιπόν και εξελίξεις στην ομάδα του Ιωνικού Ιωνίας, όπου μετά την αποχώρηση του Θανάση Γουλτίδη από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ο Πέτρος Γκαϊτατζής αναλαμβάνει να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου εν ώψη της νέας σεζόν. Ο νέος προπονητής της ομάδας διαθέτει πολυετή παρουσία και σημαντικές παραστάσεις στο ελληνικό μπάσκετ, έχοντας εργαστεί σε υψηλό επίπεδο τόσο σε αντρικό όσο και σε αναπτυξιακά προγράμματα. Την αγωνιστική περίοδο του 24-25 διετέλεσε επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ, ενώ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Β' Εθνικής ως head coach τόσο με τη Χάνθ όσο και με το Ανατόλια. Παράλληλα, έχει σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο διοργανώσεων, καθώς στη σεζόν 2021 αποτέλεσε assistant coach και υπεύθυνο scouting του Ηρακλή στην Α1 και στο FIBA Euro Cup, ενώ τη σεζόν 19-20 ήταν head coach του Ανατόλια στην Α2, έχοντας παράλληλα και τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή ακαδημιών. Επιπλέον, η παρουσία του ως επικεφαλής προπονητής της ΕΟΚ στον Βορρά και η πολιετής ενασχόλησή του με την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών αποτελούν στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με τη φιλοσοφία και το πλάνο του συλλόγου μας. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Ιωνικού Ιωνίας. Άλλη μία προσθήκη έχει μάλλον άλλη μια ανανέωση έχει κάνει και το Ρέθυμνο, το οποίο κράτησε στο δυναμικό του τον Θοδωρή Σκουλαριώτη. Ο νεαρός γκάρντ αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μονάδες της ομάδας μας την περασμένη σεζόν, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επιτυχημένη πορεία που οδήγησε στην παραμονή και την πρόκριση στα play-off στην National League 2. Γεννημένος το 2005 στη Θεσσαλονίκη, ο Θοδωρής διαθέτει πλούσιες παραστάσεις παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή από τον Ιωνικό Διαβατών, αγωνίστηκε και στα τμήματα υποδομής του Άρη Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπου ξεχώρισε τόσο σε αναπτυξιακό όσο και σε ανδρικό επίπεδο. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας με τις εθνικές ομάδες Παμπέδων και Παίδων, ενώ το 2022 εντάχθηκε στην εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο πραγματοποίησε συμμετοχές στην Basket League, ενώ έκανε και τον ντεμπούτο του στο Basketball Champions League. Την περασμένη χρονιά αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ρεθυμνού, προσφέροντας ενέργεια, ποιότητα, αθλητικότητα και σημαντικές λύσεις στις δύο πλευρές του παρκέ. Θοδωρή, σου ευχόμαστε υγεία και ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Ακόμα μία ανανέωση η οποία πραγματικά κεντρίζει το ενδιαφέρον λόγω της μακράς διάρκειας η οποία έχει μεταξύ τους σχέση είναι αυτή του Πανελληνίου με τον Δημήτρη Κατιάκο, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν για 8η συνεχόμενη σεζόν μαζί. Ο Δημήτρης δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος αθλητής, είναι ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε με την προσπάθεια του Πανελληνίου όλα αυτά τα χρόνια αποτελώντας σημείο αναφοράς μέσα και έξω από το παρκέ. Με το ήθος, την εμπειρία, την αγωνιστική του ποιότητα και την ηγετική του παρουσία συνεχίζει να αποτελεί το φυσικό ηγέτη της ομάδας μας. Η παραμονή του αρχηγού μας αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και συνέχειας, καθώς ο Σύλλογος των Ολυμπιονικών χτίζει μεθοδικά την επόμενη μέρα, έχοντας δίπλα του ανθρώπους που γνωρίζουν όσο λίγοι τι σημαίνει Πανελλήνιος. Ο αρχηγός μένει εδώ, στο σπίτι του, στην ομάδα που υπηρετούσε με πάθος, αυταπάρνηση και αφοσίωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Πανελληνίου.

και στον Πανελευσυνιακό συνεχίζουν την δημιουργία του ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Παύλος Γεραμάνης θα φοράει την μπανέλα των σταχυοφόρων με 152 πόντους και 13 εύστοχα τρίποντα, αλλά και την πολύ σημαντική δουλειά του μέσα στο παρκέ αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία του προπονητή, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία της περσινής χρονιάς. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι στην οικογένεια του Πανελευσυνιακού και τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας και την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά και με τη στήριξη του κόσμου μας να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπάνω από ό,τι πετύχαμε πέρσι. Συνεχίζουμε μαζί με πίστη, σταθερότητα στο στόχο και να οδηγήσουμε τον Πανελευσυνιακό ακόμα ψηλότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της αυτής εδώ της εκπομπής Post Game EOC Web Radio. Είμαι η Αθηνά Πατρινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Μελίσης. EOC Web Radio, papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

και τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, τα οποία την περασμένη αγωνιστική σεζόν στο πρωτάθλημα της National League 1 πραγματοποίησαν μια εξαιρετική παρουσία, εξαιρετική εμφάνιση. Ξεκίνησαν τις πρώτες του μεταγραφές. Γιώργος Μπρόζος, Νίκος Αναστασόπουλος, Γιώργος Στοίτσης και Γιάννης Κεχαγιάς παραμένουν στον σύλλογο και την νέα αθλητική σεζόν. Η διοίκηση και οι αθλητές έδωσαν τα χέρια για ακόμα μία χρονιά. Κοινή πορεία συνεχίζεται και για το σεζόν 2026-2027. Έτοιμοι να δώσουν ξανά τα πάντα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Και ο Αθηναϊκός, η πρώτη μεταγραφή είναι από εκείνες που προκαλούν αίσθηση. Ο λόγος για τον Κώστα Σαξιόνι, ένας δεινός σκόρερ, ο οποίος τα προηγούμενα δύο χρόνια αγωνιζόταν με την αφανέλα της Αγίας Παρασκευής και έχει συνεργαστεί με τον general manager της ομάδας Παναγιώτη Κουγκουτούδη, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αθηναϊκό. Ο Κώστας Σαξιόνις είναι γεννημένος το 2003 και ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη Πετρούπολης, παίρνοντας μεταγραφή στα 16 του χρόνια στην ΑΕΚ, με την οποία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2021. Αγωνίστηκε τόσο στην GBL όσο και στην Basketball Champions League πριν συνεχίσει στην Ένωση Ηλίου, όπου αγωνίστηκε για δύο έτη, όπως και στην Αγία Παρασκευή. Αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στον όμιλο που αγωνίστηκε Αγία Παρασκευή το 25 και το 26, όπως και το 2023 με την Ένωση Ηλίου.

Τυχαίο η Νέα Ιωνία στη National League 2 ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιώργο Κοκκινίδη ως assistant coach για τη σεζόν 26-27. Τυχιούχος προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και μέλος του ΣΕΠ, ο coach Κοκκινίδης με τις γνώσεις και την εργατικότητά του θα συμβάλλει και αυτό στην επίτευξη των στόχων της ομάδας των ανδρών του συλλόγου. Ο coach Κοκκινίδης έρχεται με σημαντική εμπειρία καθώς αποτέλεσε για 6 χρόνια μέλος του προπονητικού team της ΑΕΝΚ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Αττικής Άντερ 21 το 2022 και την περίοδο 22-23 οδήγησε την ομάδα στην άνοδο της Α1 Εφήβων με παρουσία στις 6 καλύτερες ομάδες της Αττικής. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν προπονητής στο εφηβικό τμήμα του Απόλλωνα Σμύρνης, οδηγώντας την ομάδα στην Α1 κατηγορία και παράλληλα στην παρουσία στις 6 καλύτερες ομάδες της ΕΣΚΑ αλλά και το προπονητικό team του ανδρικού τμήματος μαζί με τον Νίκο Ζίζιλα. Αυτά για τις εθνικές κατηγορίες. Νομίζω ότι έχουμε πει πάνω κάτω τις περισσότερες μεταγραφές των τελευταίων ημερών, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και επίσημα. Φυσικά και υπάρχουν σενάρια, υπάρχει μεταγραφολογία και φήμες. Κάποιες από αυτές αναμένεται να βγουν και αληθινές. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, αλλά εκτός των εθνικών κατηγοριών θέλω να βάλω μια άνω τελεία και να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να μιλήσουμε για το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, το οποίο επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά. Αυτή τη φορά θα διεξαχθεί στην Άρτα, στο κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ9 Κωστακίων. Σήμερα λοιπόν ανοίγει την αυλαία του το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη με την εθνική ομάδα των γυναικών να αντιμετωπίζει την Δανία. Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 7 και η αναμέτρωση θα μεταδοθεί live streaming από το επίσημο κανάλι του YouTube της ΕΟΚ. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε και να στηρίξετε έστω και με αυτόν τον τρόπο την εθνική μας ομάδα. Στο τουρνουά συμμετέχει επίσης η Βουλγαρία, με τις τρεις ομάδες να έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τους αγώνες για τις επόμενες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Η ελληνική ομάδα, μάλιστα, απόψε θα έχει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε μια αντίπαλο στην οποία έχει αντιμετωπίσει και στον πρώτο προκριματικό γύρο του 2027 στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ του 2027, στο παιχνίδι που είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου στο Ιβανόφιο. Η εθνική γυναικών σε εκείνο το παιχνίδι είχε επικρατήσει με σκορ 99-77, αποτέλεσμα που έδωσε στην Ελλάδα το εισιτήριο πρόκρισης στην δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Άρα, επαναλαμβάνω, σήμερα με την Δανία το μάτς αρχίζει στις 7. Μπορείτε να μπείτε και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξετε τα κορίτσια του Νίκου Καμπούρη και της Κατερίνας Ανδριοπούλου.

Μια ομάδα η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League είναι αυτή της Κομωτινής. Ο Γκάς Κομωτινής κατάφερε να κερδίσει την άνοδο μετά από μια εξαιρετική φετινή πορεία, έχοντας στην άκρη του πάγκου τον Δημήτρη Λιώγα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει και θα παραμείνει στο σύλλογο, θα παραμείνει στην Κομωτινή και για τη νέα σεζόν. Ενώ από τους πρώτους που θα συνεχίσουν στην ομάδα είναι και ο Ανδρέας Περής, ο 24χρονος γκάρντ, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στον τρίτο όμιλο της National League 1. Συνολικά στη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 19,5 πόντους, 65 εύστοχα τρίποντα, 3 rebound και 1,6 assist. Ο Θοδωρής Λυκογιάννης, που έγινε μέλος της ομάδας τον Ιανουάριο, που θα αποτελεί είναι ένας από τους στόχους που αποτελεί το Δημήτρη Λιώγα για τη νέα χρονιά, ενώ ο Βασίλης Βλάσης, ο οποίος αποκτήθηκε και αυτός του Γενάρη από την Ελευθερούπολη και επιστρέφει στην Elite League, θέλει να τον κρατήσει στο δυναμικό του ο Γκάς Κομωτινής.

Μια είδηση εκτός εθνικών κατηγοριών, αλλά αφορά τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες πραγματικά τον τελευταίο χρόνο έχουν κλέψει τις εντυπώσεις με τη νέα αλλαγή σελίδας που κάνουν και την ιδιαίτερη ενίσχυση που έχουν σε όλους τους τομείς, διοικητικά, οργανωτικά, προπονητικά, στο ρόστερ. Έτσι λοιπόν το EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες που θα παρτίζουν τη Λίγκα για τη σεζόν 26-27 και ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, όπως καταλάβατε, είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η Μονακό, οι οποίες ανακοινώθηκε ότι θα έχουν πενταετή συμβόλαια με το EuroCup. Η κατάσταση όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει αναφορικά με τη θέση της Μονακό στη EuroLeague. Η ομάδα του πριγκιπάτου, ωστόσο, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια διοργάνωση θα αγωνίζεται από την ερχόμενη σεζόν. Η EuroLeague Basketball ακόμα δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, με τους Μονεγάσκους και την Μπεσίκτας να παραμένουν φαβοροί για τη Wildcard. Η δέσμευση του πενταετού συμβολέου δεν αποκλείει σε καμία ομάδα την παρουσία στη EuroLeague τα επόμενα χρόνια, απλά εξασφαλίζει το μίνιμουμ παρουσία στο EuroCup. Οι ομάδες που έχουν λοιπόν πενταετής άδειες είναι ο Άρης, η Μονακό, η Μπασαξεχήρ, η Τορτώνα, η Μπεσίκτας, η Μπούντουστοτ, η Τσεντεβίτα, η Μπουρκ, η Τρέντο, η Χάπουελ, η Ιερουσαλήμ, η Τενερίφη, η Λεμάν, η Λιετκαμπέλης, η London Lions, η Νεπτούνας, η Κέμνης, ο ΠΑΟΚ, η Ούλμ, η Skyliners, η Turk Telecom, η Κλούζκ, η Βενέτσια. Και ομάδες με μονοετή συμβόλαια είναι η Μπάλκαν, η Ρώμα, η Μανρέσα, η Νάπολη, η Ρίγα, η Σίγουλφς, η Σιαουλαϊάη, η Σλάξ Βρόστλαφτ και η Τόφας.

Όσον αφορά τον αυριανό πέμπτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι μέσω ένα πολύ ωραίο ποσταρίσματος καλούν τον κόσμο της ομάδας στο Telecom Center Άνθες για να παρακολουθήσουν τον πέμπτο τελικό της σειράς της στοίχημα GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός καλεί τους φίλους λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους, όπου θα κριθεί ο τίτλος του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα έχουμε και την συνέντευξη της ημέρας. Μια ιδιαίτερη συνέντευξη που με μεγάλη χαρά τον έχουμε μαζί μας, τη συντροφιά μας. Καθότι εχθές στη Νέα Σμύρνη στο κέντρο του Γαλαξία πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του Πανιωνίου. Ενός Πανιωνίου ο οποίος γυρίζει σελίδα και μάλιστα δείχνει με τις πρώτες του κινήσεις πόσο αποφασισμένος είναι για την επιστροφή του στην μπάσκετ. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον προπονητή του Πανιωνίου, τον coach τον Νίκο τον Καραγιάννη. Καλησπέρα coach.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Coach, πώς νιώθεις τα πρώτα σου συναισθήματα με την επιστροφή σου ως head coach αυτή τη φορά? Γιατί μέχρι ή βρισκόσουνα στο σύλλογο, να το πούμε για όσους δεν το γνωρίσουν, ήσουν αρχιπονητής της μπασκετικής σχολής του Πανιωνίου, ως head coach πλέον στην ομάδα, αναλαμβάνοντας αυτό το έργο, το δύσκολο έργο να επιστρέψεις τον ιστορικό ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ναι, είναι μεγάλη τιμή που επέλεξε η διοίκηση να αναλάβω τα ενία της ομάδος. Εγώ είμαι ένα παιδί μου μεγάλο στον Πανιωνίο. Από το 1980 είχα βελτίο στις υποδομές του Πανιωνίου. Έτυχε να είμαι μέλος της πρώτης ομάδος επί Τζούροβιτς μέχρι το 1990. Γενικά θα έλεγα ότι είμαι στην ομάδα που μεγάλωσα προπονητής. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί και είναι μια θέση η οποία έχει μεγάλες ευθύνες, ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω σε ποιο σύλλογο είμαι, ξέρω ότι ο σύλλογος αυτός είναι τεράστιος και πρέπει άμεσα να επανέλθει στην Α1 κατηγορία, γιατί ο Πανιωνίος μόνο εκεί πρέπει να παίζει.
0: Είσαι ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία και ένας προπονητής ο οποίος έχει αρκετές ανόδους στο ενεργητικό του. Νομίζεις ότι αυτό, αλλά και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είσαι, όπως είπες, παιδί του Πανιωνίου, είναι ένα γεγονός το οποίο συμβάλλει ώστε να βρίσκεσαι ξανά στο σύλλογο αυτό, σε αυτή τη θέση μιλώντας?
1: Ναι, η θέση αυτή νομίζω είναι μια θέση η οποία θα έλεγα ότι είναι από τις καλύτερες θέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πανιώνιος είναι τεράστιο σωματείο και ο προπονητής που βρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί για την καριέρα κάθε προπονητή. Πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή ο Πανιώνιος, ο βασικός στόχος είναι να πάρει το πρωτάθλημα στην Elite League, για να μπορεί να είναι στην κατηγορία που το αρμόζει και να έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είχε την τελευταία χρονιά.
0: Coach, χθες πραγματοποιήσατε μια συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάστηκες και επίσημα ως coach του συλλόγου. Πώς βλέπεις την οργάνωση που υπάρχει πλέον στο σύλλογο, γιατί άλλο η πρώην Α1, άλλο η Elite League. Πώς βλέπεις λοιπόν την οργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεδομένου του στόχου που έχετε βάλει?
1: Ο Πανένας νομίζω ότι η οργάνωσή του δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία που είναι σήμερα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει το Sport Director τον Κρίστο Κουγκάς, έχει γενικό αρχηγό τον Δημήτρο Βεργίνη, έχει πρόεδρο το Φάνητο Χριστοδούλου επί του αγωνιστικού, έχω τους συνεργάτες μου τον Νίκο τον Μπάρλο, τον Τόλι τον Γράβαλο.
0: Το λες και Dream Team.
1: Ναι, είναι μια σύνθεση που θα έλεγα ότι είναι ένα staff Α1. Mm-hmm. Γενικότερα θα έλεγα ότι η παρουσία των δύο προέδρων, το ότι έχουν την όρεξη, τη διάθεση η ομάδα να επανέλθει άμεσα στην Α1, είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τον Πανιώνιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το σύλλογο, είναι νέους μηνιώτες, είναι φίλοι του Πανιωνίου και θέλουν, κάνουν τα πάντα, μας προσφέρουν τα πάντα για να μπορέσει η ομάδα να ξαναβρει τον δρόμο της.
0: Μια που είπες, coach, ότι η ομάδα προσφέρει τα πάντα, βλέποντας τις δύο πρώτες μεταγραφικές κινήσεις και αναφέρομαι στον Κολοβέρο και τον Πέτρο τον Γερομιχαλό, καταλαβαίνει κάποιος αυτόματα ότι η ομάδα όντως πάει για κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ καλό. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις τις δύο πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, ενώ έχει κυκλοφορήσει και τρίτο όνομα, το οποίο είναι εξίσου πολύ δυνατό.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιο λέτε. Αλλά οι δύο πρώτες κινήσεις, πήραμε δύο παιδιά από την Α1, με προτάσεις από την Α1, εκείνο το πιο σημαντικό, και είναι μεγάλη τιμή για μας που επιλέξαν τον Πανιόνιο να συνεχίσουν την καριέρα τους, βλέποντας ότι υπάρχει μέλλον στην ομάδα του Πανιόνιου. Αυτός είναι και ο λόγος που ήρθαν στον Πανιόνιο. Είναι δύο παιδιά εξαιρετικοί παίχτες, εξαιρετικοί χαρακτήρες, που όλα αυτά τα χρόνια με παρουσίες στην Α1 κατηγορία, για μας είναι μεγάλη υπόθεση που ήρθαν στην ομάδα μας.
0: Coach, τι είναι αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις στην ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου?
1: Μία ομάδα η οποία θα δουλέψει, να δουλεύει καθημερινά στην προπόνηση, η οποία προπόνηση πρέπει να είναι πιο δύσκολη από το παιχνίδι, και μία ομάδα να κάνει τα πάντα ώστε να μην νιώσει το συνέστημα της ήττας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να κάνεις πρωταθλητισμό. Δηλαδή κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και μία ομάδα η οποία θα παλεύει από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο με σεβασμό σε όλους τους αντιπάλους για να πετύχει το στόχο.
0: Να φανταστώ, πλάνο ήδη μεταγραφικό υπάρχει και έχει προχωρήσει αρκετά?
1: Ναι. Είναι γεγονός, υπάρχουν και ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες και άλλων παιχτών. Mm-hmm. Γενικότερα πιστεύω ότι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα έχουμε κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι αντάξια με την ιστορία του συλλόγου.
0: Είστε μια ομάδα, ένα σύλλογος ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στην μεταγραφική πορεία. Μια ομάδα που δείχνει τα θέλω του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε αντίθεση βλέπουμε ότι οι υπόλοιποι σύλλογοι αργούνε. Ωστόσο τα τελευταία τρία χρόνια, τις τρεις τελευταίες σεζόν, έχουμε δει μια Elite League άκρος ασυναγώνιστη, άκρος συναρπαστική και δύσκολη. Πώς φαντάζεστε, πώς βλέπετε και πώς πιστεύετε ότι θα κυμανθεί αυτός ο Πανιόνιος σε ένα τέτοιο είδους πρωτάθλημα?
1: Ο Πανιόνιος θα πρέπει βασικά, επειδή έχει πολλές δύσκολες έδρες η Elite League, να μπορέσει να έχει μια ομάδα η οποία να παίζει το ίδιο καλά όσο και στη Γλυφάδα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πανιόνιος θα στηθεί έτσι που δεν έχει να φοβηθεί κάτι.
0: Μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτά που παρουσιάσατε χτες στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξία στη Νέα Σμύρνη, αφορούσε και το γήπεδο το οποίο ετοιμάζεται και το οποίο, το οποίο περιμένουν. Θέλεις για όσους δεν βρέθηκαν ή δεν μπόρεσαν να δουν την...
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Για το γήπεδο μίλησε ο καθόλου αρμόδιος ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, ο κ. Κουτελάκης, και είπε ότι από τη στιγμή που υπογραφεί η νέα σύμβαση, που αναμένεται να γίνει αυτό το Σεπτέμβριο, θα χρειαστούν 14 μήνες για να παραδοθεί το γήπεδο. Αυτό υπόθηκε χτες και το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας, τις πρώτες σου επίσημες δηλώσεις ως προπονητής του Πανιωνίου. Να σου ευχηθούμε πραγματικά τα καλύτερα, να έχετε μια υπέροχη, δημιουργική και γεμάτη υγεία σεζόν, να βάλετε υψηλές βλέψεις και να δούμε ωραίο μπάσκετ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές εκπομπές, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το post season. Ελπίζω να το χαρήκατε, να ενημερωθήκατε για όλες τις μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες υπάρχουν. Μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την εθνική μας ομάδα των γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει στο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη στην Άρτα στις 7 η ώρα. Και μπορείτε να δείτε, για όσους δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, από το επίσημο κανάλι στο YouTube τον αγώνα με αντίπαλο την Δανία. Αύριο, 5ος τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Υπάρχει και NBA αύριο για ακόμα ένα συναρπαστικό παιχνίδι, έτσι όπως το περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας και μην ξεχνάτε να βλέπετε μπάσκετ. Γεια σας!

in days. In a dance hall days, we were cool and crazy.